got no money. Get you some. You ain't got no coin. He'll get

το έγκλημα της μοναξιάς. Κάθε που πέφτει επικίνδυνα το βράδυ, ξυπνάει η φωνή σου μέσα μου και με ρημάζει. Κι όταν η νύχτα όλες τις γλυκές εικόνες διώχνει, προβάλλει εντός μου η βρώμικη ομορφιά σου και σβήνει από τα μάτια μου τη λάμψη του Θεού. Και τότε δίνομαι στο έγκλημα της μοναξιάς που χρόνια τώρα μέσα μου το ετοιμάζω και πια δεν έχει ουράνιο φεγγοβόλημα, δεν έχει πια παιδί.

με σύρματα και αγκάθια οι νομοθέτες. Θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους δεραπέτες. Κι όπως κοιτάουμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε, για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε, για όσα

Είναι 12 και 4 λεπτά εδώ στον Strummer Radio. Η εκπομπή Fingers in the Jar με τον Άκη Μπογιατζή είναι για άλλη μια φορά μαζί σας. Σήμερα, ίσως για μια ακόμα φορά, υπογραμμίζουμε αυτό που πραγματικά μας κάνει να είμαστε εδώ. Κάποιος από εμάς, φαντάζομαι πολλούς, τους κάνει να είναι περήφανος για την μουσική παραγωγή που ακόμα και αν έχει σκαμπανεβάσματα από χρονιά σε χρονιά, υπάρχει, είναι εκεί, μας δικαιώνει. Τυχαίνει τώρα και το 2026 είναι ιδιαίτερα παραγωγικό, το έχουμε ξαναπεί από αυτήν εδώ την εκπομπή. Και ίσως μέχρι τώρα τουλάχιστον το αποκορύφωμα είναι αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες 4-5 μέρες, όπου κυκλοφόρησε το πολύ πολύ αναμενόμενο άλμπουμ των Boards of Canada, των Σκοτσέζων αυτών ιδιοφυών ηλεκτρονικών, θα λέγαμε, ίσως πλέον με εισαγωγικά η λέξη, ηλεκτρονικών δημιουργών. Οι Boards of Canada έχουν ένα παρελθόν αρκετά μεγάλο. Ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Δεν έχουν πολλά άλμπουμ. Αυτό εδώ, αν έχω καταλάβει καλά, είναι το πέμπτο τους επίσημο άλμπουμ. Ποιο είναι? Είναι το Inferno, κόλαση. Και πολλά από τα κομμάτια, αλλά και τα ηχοτοπία που ακούμε μέσα σε αυτό το άλμπουμ, παραπέμπουν σε αυτό που ομολογουμένως βιώνουμε τις τελευταίες περιόδους, τους τελευταίους μήνες και χρόνια. Inferno, λοιπόν, και το κομμάτι αυτό έχει επίσης μια δυσίωνη έτσι, σημασία. Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan. Δηλαδή ο Λεβιάθαν του υδρογόνου, ηλίου και λιθίου. Θα περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι από το ίδιο άλμπουμ. Θα επιμείνουμε στους Boards of Canada. Θα ακούσουμε πάλι από το Inferno το Age of Capricorn.

U-S-A-M-A-M-A-A-U-S-U-M-A-B-U-S. Marvelous. Marvelous.

epicenter.

Age of Capricorn από το Inferno του 2026, των Boards of Canada. Κάπου διάβασα έναν εύστοχο χαρακτηρισμό της μουσικής τους, γενικότερα της τοποθέτησής τους μέσω της μουσικής. Hontology το έλεγαν, το είπαν, σαν συγκερασμός των λέξεων haunted και ontology, δηλαδή στοιχειωμένη ή στοιχειωτική οντολογία. Υπάρχει αυτό το στοιχείο της στοίχωσης. Είδατε και η ελληνική γλώσσα κάνει και ωραία παιχνίδια στη μουσική των Boards of Canada. Για να δούμε, μάλλον για να αποκομίσουμε και ένα δεύτερο σημείο. Ξέρετε, δύο σημεία ορίζουν μια ευθεία. Βέβαια, καμιά φορά η πορεία μιας μπάντας ή ενός μουσικού δεν είναι πάντα μια ευθεία γραμμή. Για κάποιους πλησιάζει προς την ευθεία, για κάποιους είναι πολύ τεθλασμένοι, για άλλους κάνει πολλές περιελήξεις. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οπωσδήποτε ένα σημείο μόνο, αν θέλουμε να παρουσιάσουμε κάποιον μουσικό, φυσικά δεν φτάνει. Θα ακούσουμε από ένα προηγούμενο άλμπουμ τους, The Campfire Headphase από το 2005. Θα ακούσουμε το Dave and Cowboy.

από το Campfire Headphase, το άλμπουμ των Bones of Canada που κυκλοφόρησαν το 2005. Ακούσαμε το Dave and Cowboy. Θέλω να πω ότι η Bones of Canada θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι γέννημα θρέμα της Warp Records. Πράγματι, το πρώτο τους επίσημο άλμπουμ, Music Has the Right to Children, έχουμε ακούσει κανένα δυο αποσπάσματα σε προηγούμενες εκπομπές. Από εκείνο λοιπόν το άλμπουμ του 1998, αν θυμάμαι καλά, μέχρι και σήμερα είναι στην Warp Records, και αυτό το άλμπουμ εδώ, το Inferno, το τελευταίο του 2026, είναι στην Warp Records επίσης. Αλλά πριν υπογράψουμε την Warp Records, αυτό που κίνησε τον ενδιαφέρον για αυτή την εταιρεία, που είναι βέβαια το φυτώριο μιας τεράστιας κοινότητας πειραματικών μουσικών, κυρίως με βάση τα ηλεκτρονικά, αλλά όχι μόνο, ήταν η προηγούμενη τους παραγωγή, η Bones of Canada, η Σκοτσέζη. Η Σκωτία είναι μια μάλλον απομονωμένη ευρύτερη κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αρκεί να σας πω ότι αν και έχει περίπου το 1/3 της έκτασης του νησιού, ο πληθυσμός της είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια, δηλαδή λιγότερο από το 10% του νησιού. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να μην λέει πάρα πολλά. Απ' την άλλη όμως υπάρχει και ένας σχετικός τοπικισμός, αν θέλετε, ας μου επιτραπεί η λέξη. Γενικώς δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου οι μουσικοί να σπάσουν τα σύνορα, με εισαγωγικά βεβαίως, τα σύνορα της περιοχής τους και να απευθυνθούν στον έξω κόσμο, όπως είναι το υπόλοιπο νησί του Ηνωμένου Βασιλείου ή και ο υπόλοιπος κόσμος βεβαίως. Πολλοί ξέρουμε ότι τα έχουν καταφέρει, αλλά απλά θέλω να τονίσω ότι για να, σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να είσαι εξαιρετικά καλός για να το πετύχεις. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Σκωτία έχει βγάλει εξαιρετικά καλές μπάντες και εξαιρετικά καλούς μουσικούς που το έχουν πετύχει αυτό. Έτσι ήταν και οι Bones of Canada, που πριν μπουν στην Warp Records είχαν μια δικιά τους, έτσι θα λέγαμε, DIY, do it yourself παραγωγή με κασέτες και τα λοιπά, όπου εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και αρχές δεκαετίας του 90, η μπάντα αυτή, που είναι το ντουέτο των δύο Σκοτσέζων, κατόρθωσε και τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας και η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή μέχρι και σήμερα. Θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στους Bones of Canada και με αφορμή το Inferno. Θα ακούσουμε λοιπόν πάλι από το Inferno ένα κομμάτι που για μένα ίσως είναι το καλύτερο του άλμπουμ, Into the Magic Land.

Ακούμε λοιπόν με τα ίδια μας τα αυτιά την Huntology, την στοιχειωμένη οντολογία των Boards of Canada. Μελωδίες αρκετά ισχυρές, οι οποίες όμως εισχωρούν μέσα σου, σε στοιχειώνουν ίσως. Αυτό ήταν το Into the Magic Land. Πρέπει να πω ότι τα 13 χρόνια αναμονής για το άλμπουμ των Boards of Canada, το οποίο πρέπει να πω επίσης ότι το καλλιεργούσαν και οι ίδιοι, παύλα και η εταιρεία τους, χρόνια τώρα, έτσι με σκοπό να κορυφωθεί και το αίσθημα αναμονής που υπήρχε. Τελείωσε λοιπόν αυτή η αναμονή. Διοργανώθηκαν listening sessions, ακροάσεις δηλαδή του άλμπουμ σε διάφορα μέρη του κόσμου. Το πιο γνωστό που έπεσε στην αντίληψή μου, μάλλον το πιο έτσι διαφημισμένο που έπεσε στην αντίληψή μου, είναι εκείνο της Βαρκελόνης. Διάβασα και στη Θεσσαλονίκη έγινε μια ακρόαση του δίσκου με πολύ κόσμο που τυχαίνει και να τους γνωρίζω κιόλας. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να είμαι εκεί. Αυτό λοιπόν είναι και θα ακούσουμε και άλλες φορές σε επόμενες εκπομπές μας από το άλμπουμ των Boards of Canada Inferno. Πρέπει να πω ότι είναι διπλό βινήλιο. Μάλλον έχει εκδοθεί σε δύο εκδοχές. Η μία είναι με το κλασικό μαύρο βινήλιο και η άλλη είναι με το κόκκινο βινήλιο, που είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, τουλάχιστον στις φωτογραφίες έτσι δείχνει. Και τώρα θα βάλουμε εδώ μια ανωτελεία και θα περάσουμε σε έναν άλλο καλλιτέχνη που τον γνώρισα πριν λίγους μήνες μόλις. Είναι ο Genesis Owusu, ο οποίος παντρεύει με μια εξαιρετική ευκολία και επιτυχία το post-punk, το rap, το techno ενδεχομένως και διάφορα άλλα είδη και υποείδη σε ένα αμάλγαμα που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, και αν κανείς προσθέσει και τον πολύ ενδιαφέροντα και πολιτικοποιημένο στίχο του, θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2026, φρέσκο και αυτό, έχει τον τίτλο Red Star Woo and the Worldwide Scourge, και από τον Genesis Owusu θα ακούσουμε λοιπόν από το άλμπουμ που μόλις σας είπα, Death Cult Zombie.

Τι να πει κανείς για τον Genesis Owusu. Εξαιρετικά ισχυρό αυτό που ακούμε. Πήρε και αρκετά καλές κριτικές. Δημιούργησε και δημιουργεί ακόμα αίσθηση. Ενιγματικό θα έπρεπε να αναφέρω επίσης ότι είναι και το εξώφυλλο του άλμπουμ, όπου σε ένα φόντο έτσι χρυσίζων, μαύρο χρυσίζων, δείχνει με πολύ φωτεινά κίτρινα χρώματα τη σιλουέτα ενός έφηπου πολεμιστή με ένα κόκκινο αστέρι στο κέντρο. Αυτό όντως είναι πολύ ενιγματικό. Ο δίσκος έχει αντιρατσιστικό περιεχόμενο, πώς θα το λέγαμε, αντί autocratic περιεχόμενο, δεν μου έρχεται τώρα η κατάλληλη ελληνική λέξη. Στρέφεται δηλαδή κατά οποιαδήποτε αρχής που μεταχειρίζεται βάναυσα τους υπηκόους της, με ή χωρίς εισαγωγικά. Αυτό είναι το περιεχόμενο του άλμπουμ του Genesis Owusu. Για μένα το εξώφυλλο αυτό απηχεί κάτι από την κινέζικη στερεωτική παράδοση. Έτυχε πριν από χρόνια, πριν από μήνες να είμαι στην Σιάν, την πρώτη πρωτεύουσα της Κίνας, όπου υπάρχει εκεί ο περίφημος πύλινος στρατός, και στους πύλινους στρατιώτες υπάρχουν και κάποιοι έφηποι στρατιώτες, όπου η σιλουέτα τους είναι, αν όχι ακριβώς, αυτή που βλέπω στο εξώφυλλο του Genesis Owusu, που εμένα τουλάχιστον μου δείχνει ότι απηχεί μια παλιά δύναμη η οποία καταφέρνει και φτάνει μέχρι την εποχή μας. Έφτασαν οι πύλινοι στρατιώτες μέχρι την εποχή μας, έστω και θαμμένοι επί αιώνες κάτω από το έδαφος. Αλλά επίσης απηχούν και κάτι, και μια ματαιοδοξία, αν θέλετε. Δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι απηχούν την μονομανία ενός αιμοσταγούς αυτοκράτορα, ο πρώτος αυτοκράτορας της Κίνας. Δεν είναι τυχαίο ότι ένωσε τα επιμέρους βασίλεια σε ένα ενιαίο βασίλειο. Αυτό δεν γίνεται με ειρήνη ούτε με καλά λόγια, γίνεται με το σπαθί και το αίμα. Αυτό ήταν ο πρώτος αυτοκράτορας, και αυτό ήθελε ο ίδιος να δώσει στις επόμενες γενιές το μήνυμα με τον πύλινο στρατό, τον οποίο διέταξε μάλλον να θάψουν μαζί του όταν εκείνος πέθανε. Συγγνώμη για την πολυλογία, αλλά πριν κάνω αυτή την εκπομπή, πραγματικά μου κίνησε το ενδιαφέρον και έλεγα, μα γιατί αυτό το εξώφυλλο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι απλά σκέψεις προσωπικές. Ο ίδιος ο Genesis Owusu δεν έκανε καμιά αναφορά για το είδος του εξωφύλου, και δεν έκανε καμιά αναφορά στην ανατολική παράδοση ή φιλοσοφία, όπως θέλετε. Αλλά προσέξτε, Red Star Woo λέγεται το άλμπουμ, και το Woo είναι μια λέξη που στην κινέζικη γλώσσα, το έψαξα κι εγώ έτσι και από περιέργεια, έχει να κάνει με το στρατό. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο όλο αυτό. Να ακούσουμε λοιπόν από το Red Star Woo ένα ακόμα κομμάτι. Έτσι, Red Star Woo and the Worldwide Scourge, ο πλήρης τίτλος του άλμπουμ, το Stampede από τον Genesis Owusu.

Αυτό λοιπόν ήταν το Stampede από το Red Star Who and the Worldwide Scourge, το τελευταίο άλμπουμ του Genesis Owusu. Ακούσαμε πριν από αυτό άλλο ένα, το Death Cult Zombie. Θα περάσουμε τώρα σε έναν άλλο αγαπημένο της δεκαετίας του 80, παρακαλώ, τον Vinnie Reilly, τον Dirty Column. Η εκπομπή αυτή αγαπά, λατρεύει θα λέγαμε, τον Vinnie Reilly και τον Dirty Column, που είναι το όχημά του ουσιαστικά. Ο Vinnie Reilly έδωσε ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο και προσωπικό στίγμα. Κανένας άλλος δεν παίζει σαν κι αυτόν ή δεν ακούγεται σαν κι αυτόν. Με την κιθάρα του, το πιάνο του, ενίοτε και με την φωνή του, με μελωδίες πάρα πολύ ευαίσθητες αλλά και εξαιρετικά διεισδυτικές. Έβγαλε λοιπόν και ο Vinnie Reilly με το όνομα Dirty Column ένα νέο κομμάτι, το οποίο είναι προπομπός, όπως διαβάζουμε, του επόμενου του άλμπουμ που αναμένεται εντός ολίγου εβδομάδες, μήνες, θα δούμε. Είναι Liars, το κομμάτι, ψεύτες, από τον Dirty Column.

0: self-destruct. You're stuck with them. I'm stuck with me. You're stuck with you. My love and who I am. I'll keep my own counsel. You can listen to yours.
1: 72 χρονών σήμερα ο Vinnie Reilly, τον Drutty Column. Δυστυχώς μόνο ένα κομμάτι έχει δώσει η εταιρεία για να κυκλοφορήσει σαν προπομπός, το Liars, αυτό που μόλις ακούσαμε, αλλά πιστός στην ιδεολογία των δύο σημείων και όχι του ενός σημείου που σας ανέφερα προηγουμένως. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι για να δούμε, όχι ότι χρειαζόμαστε βεβαίως, αλλά για το αληθές της υπόθεσης ότι οι Drutty Column είχαν ένα εξαιρετικά στοχευμένο ύφος, μουσικό ύφος, το οποίο απλά εξελίχθηκε, δεν άλλαξε πάρα πολύ. Αν και για τα αυτιά κάποιων, η εισαγωγή φωνητικών στη μουσική των Drutty Column, όπου τα πρώτα τους βήματα ήταν αμιγώς instrumental, με την εισαγωγή των φωνητικών κάπως άλλαξε η κατεύθυνσή τους. Εγώ θα έλεγα ναι και όχι, το μουσικό ύφος παραμένει το ίδιο και είναι τόσο ενδιαφέρον και τόσο ανακουφιστικό που παραμένει και ενδιαφέρον μέχρι σήμερα το μουσικό αυτό ύφος. Θα ακούσουμε λοιπόν από ένα προηγούμενο άλμπουμ των Drutty Column με τίτλο του άλμπουμ Vinnie Reilly, δηλαδή το όνομα του δημιουργού, το Requiem Again.

Τι να πρωτοποιεί λοιπόν κανείς για τον Βίνι Ρέιλι. Τεράστια η συνεισφορά του, πολύ μεγάλο το αποτύπωμά του στην μουσική. Εξαιρετικά προσωπικό, επίσης θα λέγαμε, που είναι ένα επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό και προσόν, ας μου επιτραπεί. Αν τώρα το άλμπουμ που είχε ανακοινωθεί, τον Dirty Column, ήταν περίπου κεραυνός N3, αναμένεται, ξαναλέω, το άλμπουμ μέσα στους επόμενους 2 μήνες, αν ισχύουν ό,τι έχω διαβάσει. Δεν ήταν καθόλου κεραυνός N3 το άλμπουμ που είχε ανακοινωθεί με τη σειρά του, και αυτό, τον Pulp. Υπήρχε σε μια κυκλοφορία των Pulp πέρυσι, αρκετά καλή. Ανακοινώθηκε λοιπόν ένα επόμενο άλμπουμ το φθινόπωρο του 2026, από το οποίο ακούμε ως προπομπό ένα single με 3 κομμάτια. Θα ακούσουμε λοιπόν το πρώτο, θα λέγαμε, το ονομαστικό κομμάτι του single, The Man Comes Around, από τους Pulp. Και αν ο τίτλος σας λέει κάτι, είναι όντως τραγούδι του Johnny Cash, το οποίο το διασκευάζουν εδώ οι Pulp. Ακούστε το.

0: And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Οι Pulp έκαναν εντελώς δικό τους, εντός εισαγωγικών, το κομμάτι του Johnny Cash, The Man Comes Around, και υπάρχει μια ιδιαίτερη μυθολογία γύρω από αυτό το κομμάτι. Καταρχήν να πω ότι δεν είναι πολύ συνηθισμένο να διασκευάζονται κομμάτια του Johnny Cash, πολύ απλά γιατί δεν είναι και πάρα πολλά αυτά. Υπήρχε μια πρώιμη παραγωγή από τον Johnny Cash, αλλά μετά ο ίδιος έκτισε μια καριέρα τεράστια επάνω στις διασκευές που έκανε ο ίδιος σε τραγούδια άλλων με την εξαιρετική αυτή φωνή του, σε σημείο βέβαια που να θεωρείται εξαιρετικά τιμητικό να έχει τραγουδήσει ο Johnny Cash το τραγούδι σου. Εδώ τώρα λοιπόν πώς είναι να έχουν τραγουδήσει οι Pulp και μάλιστα με τόσο ιδιαίτερο τρόπο το τραγούδι του Johnny Cash. Εγώ εκτιμώ ότι η διασκευή αυτή είναι εξαιρετικά καλή, πετυχημένη. Ας ακούσουμε και το αρχικό κομμάτι του Johnny Cash, το οποίο είναι εξίσου πάρα πολύ καλό. The Man Comes Around.
0: And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundredweight and penny pound, when the man comes around. His name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Συγκλονιστικό, το The Man Comes Around. Αποκαλυπτικό θα λέγαμε και στην κυριολεξία. Ακούγονται και στοίχοι από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Αυτό ήταν λοιπόν το πρωτότυπο, The Man Comes Around, από τον Johnny Cash. Το διασκευάσανε και οι Pulp σε αυτή την πρόσφατη κυκλοφορία τους του 2026. Από το ίδιο single θα ακούσουμε άλλο ένα, όπου το κομμάτι λέγεται Cold Call on the Hotline.

0: Sorry.
1: Αυτή λοιπόν ήταν η Pulp. Επίσης, τι να πει κανείς για τους Pulp. Νομίζω δεν χρειάζεται καν να ακούσουμε και κάτι παλιότερό τους. Ξέρουμε πολύ καλά το στίγμα τους. Να δώσουμε και λίγο χώρο σε άλλα σχήματα πιο άγνωστα, τα οποία κυκλοφορούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες δουλειές το 2026. Θα περάσουμε στους Lathoms, μια μπάντα από μια μικρή επαρχιακή εγγλέζικη πόλη, με την ήξερα, όταν τους έμαθα πριν από 4-5 χρόνια, όταν κυκλοφόρησαν δηλαδή το πρώτο τους άλμπουμ, How Beautiful Life Can Be. Κανείς δεν πίστευε ότι μια πόλη που λέγεται Wigan θα έβγαινε μια τέτοια μπάντα, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Οι Lathoms λοιπόν που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες μέρες το τελευταίο τους άλμπουμ, Girl in the Wind, γλάρος στον άνεμο, θα ακούσουμε Turned to Stone.

Ήταν λοιπόν Lathoms, Gall in the Wind, το άλμπουμ, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, εντός του 26. Turn to Stone το κομμάτι, θα ακούσουμε άλλο ένα, I Don't Need Their Money.

Η Lathoms, δύο κομμάτια από το Gull and the Wind. Ακούσαμε μόλις το I Don't Need Their Money και πριν ακούσαμε το Turn to Stone. Να ακούσουμε από τους Lathoms ένα παλαιότερο για να δούμε επίσης το ευρύτερο στίγμα τους. Από το πρώτο τους άλμπουμ, How Beautiful Life Can Be, θα ακούσουμε το Fight On.

Δεν μπορώ να σας πω τι χορούς είχαμε ρίξει με την κόρη μου όταν έχει κυκλοφορήσει αυτό το κομμάτι και το πρωτακούσαμε, Fight On, από τους Lathoms. Το ακούσαμε λοιπόν με αφορμή την τελευταία του κυκλοφορία, το άλμπουμ Girl in the Wind. Αυτή λοιπόν ήταν οι Lathoms, μια αρκετά πετυχημένη πορεία. Πιστεύω ότι έχουν αρκετά ακόμα να πούν. Θα περάσουμε τώρα σε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Από εκείνα τα άλμπουμ τα οποία σε κάνουν πραγματικά να ελπίζεις σε ένα μέλλον, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Καταλάβατε το μηδίαμά μου, λίγο γλυκό πικρό. Memorials, κυρίες και κύριοι. Ντουέτο από την Verity Sossman, την frontwoman των Electrolane. Και βέβαια, με συγχωρείτε, κάνει του κεφαλιού του εδώ πέρα το σύστημα. Η Verity Sossman λοιπόν των Electrolane, και δεν χρειάζεται να σας πω πόσο η εκπομπή αυτή, αλλά και ο σταθμός, από όσο μπορώ να καταλάβω, αγαπάει έως και λατρεύει τους Electrolane, με τον Matthew Sims, ο οποίος είναι ο κιθαρίστας των Wire. Επίσης δεν μπορώ να σας πω πόσο αυτή η εκπομπή, αλλά και ο σταθμός, αγαπάει έως και λατρεύει τους Wire. Μυθικά ονόματα λοιπόν και τα δύο. Ένωσαν τις δυνάμεις τους στο ντουέτο Memorials. Χαρακτηρίζεται επισήμως σαν experimental electropop. Ίσως είναι πετυχημένος τίτλος. Το experimental είναι οπωσδήποτε πετυχημένο. Πειραματική pop, οπωσδήποτε. Και βέβαια καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι κανείς να είσαι pop, αλλά ταυτόχρονα να είσαι και πειραματικός. Ακούστε Electrolane. Συγγνώμη, ακούστε Memorials και θα καταλάβετε τι εννοώ. Είναι το Wildly Remote κομμάτι από το άλμπουμ τους του 2026, All Clouds Bring Not Rain.

από τα πιο χαμηλότονα κομμάτια του άλμπουμ των Memorials, All Clouds Bring Not Rain, Holy Invisible, συγγνώμη, Holy Invisible. Κατά την άποψή μου, από τα καλύτερα του άλμπουμ, αν όχι το καλύτερο, ήταν το Wild Remote. Με συγχωρείτε, εγώ βλέπω αυτό που έχω επόμενο στη λίστα μου. Τα μάτια μου μερικές φορές παίζουν πάνω κάτω. Ήταν λοιπόν, διορθώνω, το Wild Remote. Κατά την άποψή μου, ίσως το καλύτερο κομμάτι του άλμπουμ των Memorials. Τώρα θα ακούσουμε το Holy Invisible.

Αυτό ήταν λοιπόν το Holy Invisible με αρκετές επιρροές και από προήμους of Machine. Το ακούσαμε εδώ, εξαιρετικά πειραματικό. Συνδυάζει και την pop αισθητική, την αν θέλετε DIY pop αισθητική, όχι αυτό που θεωρούμε σαν mainstream pop βεβαίως. Από το album All Clouds Bring Not Rain, των Memorials. Θα μείνουμε λίγο στους Memorials, θα ακούσουμε κάτι παλιότερο από το Music for Film Tramps προδιετίας, τριετίας αν θυμάμαι καλά. Το κομμάτι λέγεται Boudicca.

Memorials, λοιπόν, Watching the Moon από το album All Clouds Bring Not Rain. Και πριν από αυτό ακούσαμε από το προηγούμενο άλμπουμ τους Music for Films Tramps με A, όχι με U. Ακούσαμε το Boudica προηγουμένως. Αυτό ήταν λοιπόν το mini αφιέρωμα στους Memorials. Ο δίσκος αυτός που μόλις κυκλοφόρησαν θεωρώ ότι έχει βάλει πλώρη για τα καλύτερα της χρονιάς. Είναι από εκείνους τους δίσκους που δεν ξεχωρίζει σε ένα μέτριο κομμάτι. Και θα ακούσουμε επίσης αρκετά από τον ίδιο δίσκο και σε επόμενα επεισόδια του Fingers in the Jar. Πριν περάσουμε λοιπόν σε κάτι πιο κοντινό σε εμάς, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού, τώρα που το θυμήθηκα δεν πρέπει να το ξεχάσω.

Είσαστε λοιπόν εδώ στον Strummer, Strummer Radio. Ένα από τα πολύ ελπιδοφόρα φαινόμενα τα οποία έχουν τις προεκτάσεις τους και στην δικιά μας χώρα. Αυτό της σημαντικά καλλιτεχνικού επίπεδου παραγωγής, μουσικής παραγωγής, αφορά και το ντουέτο των In Sirena, το ντουέτο του Γιώργου Κατσάνου και της Ειρήνης Τινιακού, όπου πρέπει να πω ότι έχουν μια εξαιρετικά έντονη παρουσία, που επίσης πρέπει να τονίσω ότι έχει βρει τεράστια απήχηση εκτός Ελλάδος και τώρα βρίσκει η απήχηση και εντός Ελλάδος. Η Σιρήνα λοιπόν κυκλοφόρησαν πριν από λίγο καιρό, εβδομάδες αν δεν κάνω λάθος, το τελευταίο τους άλμπουμ, Trace. Θα ακούσουμε το She is the Dream. Συγγνώμη, She is in the Dream.

Από τις πολύ ευχάριστες λοιπόν εκπλήξεις της χρονιάς μας είναι το άλμπουμ Trace των In Serena. Από το ίδιο άλμπουμ θα ακούσουμε το Presence. Το άλμπουμ Trace πρέπει να σας πω ότι έχει κυκλοφορήσει από μια γερμανική εταιρεία, την Cold Transmission Music, και αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό, θα λέγαμε, στοιχείο για το ότι οι μπάντες, μάλλον η Σιρήνα και κάποιες άλλες μπάντες όπου έχουν ακολουθήσει μια πορεία εκτός των τυχών, εκτός της χώρας μας, κάποια στιγμή είναι πολύ σημαντικό να γίνουν γνωστοί και σε εμάς. Το Trace λοιπόν κυκλοφορεί, μιλάω βεβαίως εξιδίων, έτσι, εγώ τους In Serena τους έμαθα πριν από λίγους μήνες. Θα ακούσουμε λοιπόν το Presence και θα ακούσουμε και στη συνέχεια και μερικά κομμάτια από προηγούμενη δουλειά των In Serena, την οποία εγώ επίσης ανακάλυψα τώρα μόλις. Θα ακούσουμε λοιπόν το Presence από το album Trace. We'll be right back.

Περίτω να σας πω ότι έχει ανάψει εδώ το πάρτι στον Στράμερ. Το chat έχει πάρει φωτιά. Πρέπει να πω ότι η Σιρήνα είναι εξαιρετικά αγαπητή. Το κομμάτι που ακούσαμε λέγεται Presence. Και θα ακούσουμε κάτι παλιότερο από την Σιρήνα, το οποίο επίσης βρίσκω εξαιρετικό. Από το άλμπουμ τους 8 και 15 θα ακούσουμε το κομμάτι The Tiger. Πρέπει να πω ότι όλο το άλμπουμ είναι, θα λέγαμε, ένα concept άλμπουμ που στηρίζεται στην ποίηση του William Blake. Το The Tiger είναι βεβαίως το Tiger Tiger, το ίσως το πιο γνωστό κομμάτι του William Blake. Αλλά κάπου διάβασα και για τον τίτλο του άλμπουμ, το 8 και 15. Είναι 8 και 15 είναι η ώρα εκείνου του αυγουστιάτικου πρωινού που έπεσε η βόμβα στην Χιροσίμα. Ένα εξαιρετικά σημαδιακό γεγονός για την σύγχρονη ιστορία. Μπορεί να πει κανείς ότι τουλάχιστον 20ος αιώνας, αλλά και η σύγχρονη ιστορία χωρίζεται σε δύο κομμάτια, πριν από εκείνη την ώρα και μετά από εκείνη την ώρα. Από την ώρα εκείνη και ύστερα ξεκινάει η πυρηνική εποχή με τα δυσίωνα που συνεπάγεται, δυστυχώς ακόμα, και όλα τα συνεπακόλουθα της πυρηνικής ενέργειας, που φυσικά έχει και τις καλές πλευρές της, αλλά κυρίως αφήνει ένα εξαιρετικά δυσίωνο αποτύπωμα στον πολιτικό τουλάχιστον χώρο. Θα ακούσουμε λοιπόν το The Tiger από τους In Sirena.

Τι να πω, εξαιρετικό. Το Tiger, The Tiger από τη Σιμσιρίνα. Καθώς φτάνουμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής, θα μείνουμε στα ελληνικά και στην ελληνική γλώσσα τώρα πλέον. Ο Παύλος Παυλίδης, εξαιρετικά αγαπητός, πρώτα με τα Ξύλινα Σπαθιά, μετά με την πάρα πολύ πετυχημένη προσωπική του πορεία. Κυκλοφόρησε λοιπόν προχτές, την ημέρα της Πενσελίνου, το single από το επόμενο άλμπουμ του, που δεν το έχουμε δει βεβαίως ακόμα. Το single λέγεται βεβαίως Πανσέλινος, από τον Παύλο Παυλίδη, και να πω ότι το εξώφυλλο, το front cover θα λέγαμε του single αυτού, το οποίο απεικονίζει μια Πανσέλινο, είναι φιλοτεχνημένο από τον Στέφανο Ρόκο, εξαιρετικό ζωγράφο. Είχα την τύχη και εγώ να συνεργαστώ μαζί του με τους Σιγματρόπικοι και τα 16 Χαϊκού. Ο Στέφανος Ρόκος έχει ζωγραφίσει και τον Nick Cave σε μια αποκλειστική έκθεση που έκανε πριν από μερικά χρόνια. Διαγράφει και αυτός εξαιρετικά πετυχημένη πορεία στον χώρο της τέχνης, την οποία την έχει παντρέψει και με τη μουσική, την οποία βεβαίως αγαπά πάρα πολύ. Θα ακούσουμε, χωρίς πολλά λόγια, θα ακούσουμε την Πανσέλινο από τον Παύλο Παυλίδη.

Πανσέλινος από τον Παύλο Παυλίδη, πολύ πρόσφατο single, μόλις 2 ημερών, κυκλοφόρησε ανήμερα της Πανσελίνου του Ιουνίου, Blue Moon ήταν παρεμπιπτόντος. Θα ακούσουμε από τον Παύλο Παυλίδη την Λευκή Καταιγίδα από ένα άλμπουμ του, του 2010, αυτό το πλοίο που όλο φτάνει, το οποίο επίσης είναι φιλοτεχνημένο το άλμπουμ από τον Στέφανο Ρόκο. Λευκή Καταιγίδα.

Και με την λευκή καταιγίδα του Παύλου Παυλίδη από το άλμπουμ του «Αυτό το πλοίο που όλο φτάνει», φτάσαμε και στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής, όπου κάπως ψηλάφισε την εξαιρετικά σημαντική μουσική παραγωγή γενικότερα στον κόσμο. Το λέω αυτό γιατί περιλάβουμε και τη χώρα μας και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό.

λεφτά δεν σε κυβέρνηση για δωρεάν παιδεία. Μου λέει και δουλεύουμε, έχει εχθρούς η χώρα. Του λέω άσε καλύτερα να φεύγω εγώ σιγά σιγά γιατί θα πάθουμε. Βραχυκύκλωμα. Μου λέει μας ψεκάζουνε. Του λέω είσαι ηλίθιος. Μου λέει μα ο Σόρος. Του λέω είσαι σοβαρός τώρα. Μου λέει μετανάστες θα μας πάρουν τις δουλειές. Του λέω εσύ το λες αυτό που ντρεπόσουν να σε λένε εργάτη και θέλεις ιδέες. Μου λέει η θρησκεία, η εκκλησία και η νεύρη. Του λέω με τόσα κίνητα χιγερά θεμέλια δεν πέφ.

Καλώς ήρθατε στο Ρόπτρο, όπως κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα, μαζί σας, κοντά σας, 3 με 4 το μεσημέρι, από το Strummer Endio. Σήμερα, λοιπόν, ξεκινάμε το ταξίδι μας μαζί με τα ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου. Πάμε, λοιπόν, να ξεκινήσει αυτή η περιπλάνηση. Καλή σας ακρόαση.

Εδώ, στο τραπέζι μου, το τέλεια μόνο, κατεβαίνουν συχνά τη νύχτα οι νεκροί. Ο Θέμος, ο Χρόνης, ο Κούλης. Έλα Θαλή, διάβασέ μου αργά αργά λίγο Φάουστ. Ποιος εχτένισε τόσο όμορφα, Νίνα? Κι αυτές οι ανεμόνες που ρίχνουν μια έγχρωμη αντάβια στο χέρι σου, να σου δώσω κι εγώ λίγους στίχους πριν φύγεις, να τους βάλεις στο βάζο σου. Σου τους διάλεξα, ξέρεις. Είναι από αυτούς που φωτίζουν το φως.

αποσκευή μου και έχει μου, το άπαντό μου σχεδόν, όταν ήρθα στον κόσμο, μια φούχτα σκοτάδι. Δεν είχα άλλο τίποτα. Ό,τι μου δόθηκε. Αν γινόμουν μουσικός, αυτό μόνο είχα να φτιάξω τους φθόγκους μου. Αν γινόμουν ζωγράφος, τους πίνακές μου. Αν γινόμουν σοφός, τους ωφέλιμους αριθμούς μου. Αλλά το παράδοξο έγινε. Φτιάχνω με κάθε χιλιόγραμμο σκότους και μια αγκαλιά μαργαρίτες.

Πριν να γραφτεί, είναι λέξεις η ποίηση. Έπειτα οι λέξεις της γίνονται σύννεφα, χρώματα, φως, παλήριες άστρων, ποταμοί σημαίων, μηχανές, καπνοδόχοι, λαός που ανεβαίνει, κατεβαίνει, σκαλοσχές τον ορίζοντα. Κι όλα τούτα, σκεφτείτε, πριν γίνουν αυτό που είναι στην ποίηση, ήτανε λέξεις. Το χώμα που γίνεται άνθος και δέντρο.

Ανάψα τη φωτιά και στέκω στην πόρτα. Κοιτώ τον ορίζοντα, την οδό που θα πάρω κάποτε φεύγοντας. Κι έχω αντίκρι μου τον ταΐγετο, που θα γίνει, το ξέρω, ύμνος και θρήνος μου. Έχω φτιάξει το τζάκι μου για τους άλλους, γι' αυτό περιμένω στην πόρτα. Δεν πιστεύω πως πάντοτε θα κάνει βροντές και κρύο στον κόσμο. Ωστόσο, κι ως τότε, είμαι βέβαιος πως πολλοί θα περάσουν. Μια φωτιά μέσα στην έρημο σκεπασμένη από χέρια.

ακόμη δεν έφυγα από μένα. Μιλώ ώρες-ώρες σαν να είμαι κυρίαρχος ενός κόσμου που οι άλλοι δεν έχουνε τίποτα. Ως να είμαι ένας κύριος ενταλμένος να λέει «εγώ». Το είχα πει, αλλά ακόμα δεν έγινα όπως ένα λουλούδι, μετέχον και αμέτωχο, με μόνο δικό του την άκρη της πέτρας που φύτρωσε πάνω της.

Τούτος, τούτος ο καθημερινός άνθρωπος, ο κοντός και ο απεριποίητος, που του δώσα νερό και του δείξα το δρόμο που δεν έχει στη γης ούτε ένα δωμάτιο 2x2, μπορεί και να μην χωράει στο σύμπαν.

0: του αμπελιού μου η βέργα. Σκάλωσε. Κλάδωσε στα κάγκελα εφέτος. Αύριο θα κρέμονται προς τα έξω οι καρποί της. Θα προσφέρονται στον ορίζοντα. Ας μου συγχωρέσουν οι άνθρωποι τα μικρά και ο Θεός τα μεγάλα μου όνειρα. Να αφήσω τουλάχιστον τροφή στα πουλιά.
1: But the whole book of history reveals mankind's never-ending quest for peace and mankind's God-given capacity to build. To build.

Η δωρεά στο Μάνο Κατράκι. Θα μιλήσουμε, θα διδάξουμε, θα οδηπορούμε και θα δίνουμε, διαρκώς θα δίνουμε. Εμείς, ό,τι ήτανε να μας δοθεί Μάνο στον κόσμο, ερχόμενοι το είχαμε πάρει. Δωρεά προς δωρεάν. Και εμείς, σαν τη ρέουσα βροχή και το ρέοντα ήλιο, χωρίς διακρίσεις και όρια, συντηρούμε τον κόσμο. Ήρθαμε με ανοιχτή καρδιά. Το αίμα μας είναι ο ουρανός.

ψηλώνουν τριγύρω μου τα χαρτιά, τα βιβλία, τα γράμματα, έρχονται, φεύγουν, αναπάντητα τα ερωτήματα. Ήρθε καιρός που οι λέξεις δεν λένε τίποτα. Έχουν αδειάσει όλες οι λέξεις. Μοναξιά δίχως όρια σχηματίζουν τριγύρω μου κάθε τόσο τα γεγονότα. Κι αν μιλώ που και που, αυτό είναι για να έχω συντροφιά τη φωνή μου.

Των κυρίων οι κύριοι, βόμβες και πύραυλοι εχμαλώτησαν τον πλανήτη μας. Το λάσο του Ζώφου μου απομόνωσε τη φωνή, με απομάκρυνε στο βουνό με τα ανύποπτα ητόπουλα, εκεί όπου πάνω μου η βίβλος της αστραπής ανοιγόκλινε γρήγορα, αλλά πρόφτενα και τη διάβαζα, που όλο διάβαζα κι άλλο δεν έκανα απ' το να αποστηθίζω το φως.

Ιράν, Ιράκ, 200.000 νεκροί. Με τον ήλιο τη μέρα, το φεγγάρι τη νύχτα, παντού, τους εζήτησαν οι μανάδες τους. Δεν τους βρήκανε να ρεμβάζουν ξαπλωμένοι στην αμμουδιά. Δεν τους βρήκαν στα πρεβόλια τους. Κι αν τους έβρισκαν τι. Να τους πήγαιναν πού. Να τους έκρυβαν πού. Μετανιώνουνε για το λάθος τους. Ευχαρίστησαν το Θεό που τις βοήθησε και τους γέννησαν. Δεν γνώριζαν πως σε αυτούς τους καιρούς είναι επικίνδυνο να βγαίνει ένας άνθρωπος έξω από τη μήτρα του.

τόση άνεμη, Θεέ μου, και δεν έσβησε ακόμη της καρδιάς μου το φως. Προκλητικό και αμετάπιστο επιμένει. Είναι το αίμα μου και είναι η αγάπη μου σε αυτή τη ζωή που ανανεώνει διαρκώς το διαρκώς καιόμενο αίμα μου.

Σήμερα στο Ρόπτρο ταξιδέψαμε μαζί με τα ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου. Ήταν η εκπομπή Ρόπτρο λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Πέπας. Κάθε Τρίτη, 3 με 4 το μεσημέρι από το Strummer Radio. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια.

Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι.

οποία θα αναζητήσουμε άγνωστα κομμάτια της δεκαετίας του 80 από την ανεξάρτητη σκηνή πάντα. Ίσως προλάβουμε να ακούσουμε και κάτι πιο σύγχρονο. Θα δείξει.

Ξεκινήσαμε με τους Βρετανούς Hardware, ακούσαμε το ένα από τα δύο συγκλάκια που κυκλοφόρησαν το 1979. Αυτό ήταν το Speed Unit από τη δεύτερη πλευρά από το συγκλάκι τους Hardware. Δεν ξέρω για σας, εμένα μου θύμισαν πάρα πολύ τους Clinic μερικές δεκαετίες πριν. Μένουμε στη Μεγάλη Βρετανία για να ακούσουμε τους Cages Play και το Midnight in Katowice, κάπως έτσι.

7 τραγούδια σας έχω σήμερα από την χρονιά του 1981. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα θα είναι το δεύτερο. Από τους Exit Smiling, τους Βρετανούς Exit Smiling, το τραγούδι με τον τίτλο «The Sky's the Limit».

Η δεκαετία του 80 είχε ξεκινήσει με τους καλύτερους ιονούς για την ανεξάρτητη κυρίως μουσική σκηνή. Η έκρηξη του βρετανικού πανκ λίγα χρόνια νωρίτερα, το 77, όθησε τους νέους να φτιάξουν τις δικές τους μπάντες. Η περισσότερη μουσική ήταν αυτοδίδακτη. Κάποιοι μπορεί να μην ξέρανε καν να παίζουν κάποιο όργανο, μάθανε στην πορεία. Η παλιά νοοτροπία που έπρεπε να ξοδέψεις χρόνο σε οδεία, να μάθεις μουσική, να παίζεις 100 νότες το λεπτό και τα λοιπά, τα λοιπά που μας είχαν συνηθίσει οι μπάντες του 70 κυρίως, έχει πάψει πια. Οι νέοι κοιτάζουν να φτιάξουν μουσική για την εποχή τους, για το σήμερα, για τους νέους. Και έτσι δεν είναι τυχαίο που και στην προηγούμενη εκπομπή και στην σημερινή τα περισσότερα κομμάτια είναι από την αρχή της δεκαετίας, κυρίως από την χρονιά του 1981. Μου κάνει όμως εντύπωση που έχω βρει τόσο πολλά συγκροτήματα από εκείνη την εποχή, τα οποία δεν κυκλοφόρησαν τίποτα άλλο παρά μόνο ένα σιγκλάκι και κατόπιν εξαφανίστηκαν. Οι περισσότεροι μουσικοί ούτε καν συνέχισαν σε άλλα σχήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνέβη αυτό τότε. Ίσως περίμεναν κάτι περισσότερο, μια μεγαλύτερη αναγνώριση, μια επιτυχία, δεν ξέρω τι ακριβώς. Φυσικά αυτό ήταν λιγάκι δύσκολο να επιτευχθεί όταν τα συγκροτήματα ηχογραφούσαν σε μικρές εταιρεούλες, συνήθως εταιρείες που τις έστειναν τα ίδια τα μέλη της μπάντας. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα άλλη μια μπάντα από Μεγάλη Βρετανία, δυτικό Sussex λέει, Indifferent Dance Center το συγκρότημα, Flight and Pursuit, το ένα και μοναδικό σιγκλάκι του 1981.

Περνάμε να ακούσουμε τους Introducing Dragons από το 7 inch με τον τίτλο The Puka. Θα ακούσουμε το τραγούδι Time Hanks.

Για τους Kicks δεν έχω και πάρα πολλά πράγματα να σας πω. Νομίζω όμως ότι είναι από Αμερική. Κυκλοφόρησαν ίσα ίσα 2-3 συγκλάκια στις αρχές της δεκαετίας του 80. Έχω επιλέξει τη δεύτερη πλευρά του single The Secret του 1981 με τον τίτλο Return of the Action Man. Και πρέπει να το ψάξω αυτό πώς γίνεται να μ' αρέσουν περισσότερο οι δεύτερες πλευρές των single.

Από τους Βέλγους Organized Pleasure θα ακούσουμε ένα τραγούδι με έναν απλό τίτλο, ένα επιφώνημα, «Αχ».

Οι επίσης Βέλγοι Suspect ήταν ενεργοί από το 1979 μέχρι το 1982. Κυκλοφόρησαν το 81 μία κασέτα με τίτλο το όνομά τους και ένα σιγκλάκι το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα με τον τίτλο This Reality.

Εντελώς συμπτωματικά και η τρίτη μπάντα είναι από το Βέλγιο, ονομάζονται Gruppenbild. Όπως είδα στη σελίδα στο Discogs, έδρασαν ίσα μία χρονιά, το 1982. Το 1983 διαλύθηκαν, αφήνοντας πίσω τους το συγκλάκι που θα ακούσουμε με τον τίτλο Tranquility.

Είμαστε πια στη χρονιά του 1982, επανερχόμαστε για άλλη μια φορά στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι φυσικό η Μεγάλη Βρετανία να έχει την πληθώρα των κυκλοφοριών και των συγκροτημάτων. Εκεί εξελίχθηκε, είπαμε, το punk του 1977. Υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες για να δημιουργηθεί όλη αυτή η post-punk σκηνή. Υπήρχαν τα club. Υπήρχαν οι μικρές εταιρείες, υπήρχε η διάθεση, ήταν όλα εκεί. Θα ακούσουμε τους Cocaine Guns, το Delta Woman.

Φεύγουμε τώρα στη μακρινή Αυστραλία για να ακούσουμε τους Mud Room, ένα συγκρότημα που έδρασε από τις αρχές της δεκαετίας του 80 μέχρι τα μέσα και πριν διαλυθεί πρόλαβε να αφήσει το συγκλάκι που θα ακούσουμε με τον τίτλο The Cruelty of Beauty του 1982 αυτό και άλλο ένα συγκλάκι του 85 συν ένα άλμπουμ, βλέπω, τη χρονιά του 1984.

Και μια διόρθωση, The Cruelty of Beauty ήταν το όνομα του 12-inch. Host of Others ήταν το τραγούδι που ακούσαμε. Το επόμενο συγκρότημα μας πάει και πάλι στην Αμερική. Ονομάζονταν Again and Again and Again. Το τραγούδι είναι από το συγκλάκι τους Forever και είναι φυσικά το ομώνυμο.

Ο Αϊνστάιν αναρρίγησε σαν είδε ότι ο χρόνος είναι η βροχή που κυλάει από τα δοκάρια της στέγης να σβήσει το φλεγόμενο κόσμο. Κλέφτες του χρόνου.

Καναδί Hunger Project ξεκίνησαν το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το τραγούδι ήταν το The Same Inside και ακούγοντάς το σκεφτόμουν πόσο κρίμα για ένα συγκρότημα που έχει γράψει ένα τραγούδι σαν αυτό να μην έχει συνέχεια. Ένα και μοναδικό συγκλάκι με δύο τραγούδια για τους Hunger Project. Πάμε τώρα να στην Μεγάλη Βρετανία και πάλι τη χρονιά του 1984 για να ακούσουμε τους I'm Dead στο Flexi Disc που κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά μαζί με τους Epidemic. Το τραγούδι των I'm Dead είναι το Page After Page.

Μπορεί η ηχογράφηση να μην ήταν και πάρα πολύ καλή, έτσι κι αλλιώς σπιτική φαντάζομαι ήταν. Παρ' όλα αυτά το κομμάτι ήταν από τα ωραιότερα για μένα της σημερινής εκπομπής. Το άκουγα και το ξανάκουγα χτες και μου έκανε έτσι αυτό το κλικ. Το επόμενο συγκρότημα μας έρχεται από την Αμερική. Τους ανακάλυψα πρόσφατα. Κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ του 1985. Νομίζω τους κατατάξω στο No Wave. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Δεν το πίστευα ότι θα ήταν τόσο όμορφο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο τραγούδι. Δεν ήξερα ποιο να ξεχωρίσω σήμερα. Μιλάμε για το άλμπουμ Shelter των Distant Thunder, το ένα και μοναδικό άλμπουμ τους, από το οποίο έχω επιλέξει το τραγούδι Simon Says.

ήταν η Idol Eyes από την Αμερική στο τραγούδι τους Rip and Tear, σε παρένθεση Killer. Το τραγούδι από το άλμπουμ του The Divine Principles Hope του 1989. Πάμε τώρα στην Γαλλία να ακούσουμε τους Forms Nouvelles στο The Perfect Fall μέσα από τη συλλογή τους Elements 1981-1984. Περιλαμβάνει τις δουλειές που κυκλοφόρησαν ακριβώς εκείνες τις χρονιές.

Ήρθε η ώρα να ακούσουμε και κάτι από Ελλάδα. Το συγκρότημα είναι η The Hands of Cain. Το άλμπουμ τους The Only Sound κυκλοφόρησε το 2009 σε γερμανική εταιρεία από ό,τι βλέπω και περιείχε ηχογραφίσεις τους, ακυκλοφόρητες ηχογραφίσεις της χρονιάς του 1983-84 και δύο live από το 1985. Τους Hands of Cain θα τους ακούσουμε στο The Dagger in Me.

Και θα σας αφήσω με τους Jack Wither και το Set Ajar, μια μπάντα από την Μεγάλη Βρετανία. Το τραγούδι μέσα από τη συλλογή της When Shadows Move, με κομμάτια που κυκλοφόρησαν ανάμεσα στο 1982 και 84. Ήταν για μια μισή ώρα μαζί σας οι κλέφτες του χρόνου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.

Lang Fansen, Τεύχος 28. Στο νέο τεύχος του Lang, Anna von Hauswolf, η νέα αέρια της ατμόσφαιρας στην καλύτερη στιγμή της. Επίσης, η επιστροφή των Victory Collapse. Θέματα και συνεντεύξεις, New Long Festival, A Place to Bury Strangers, Μαρούτζα, Ηλίας Ασλάνογλου και πολλά άλλα. Αφιέρωμα σε σύγχρονα τραγούδια διαμαρτυρίας, μέρος δεύτερο. Οι μόνιμες στήλες μας για την αφροαμερικάνικη κουλτούρα, το βιβλίο, τον κινηματογράφο. Όπως πάντα, περιλαμβάνεται CD με επιλογές από τη διεθνή και εγχώρια παραγωγή. Lang Fanzine, η μουσική σε χαρτί.

0: Καλησπέρα σας.
1: Ναι, γεια σας.
0: Οι δύο καλύτερες ώρες της εβδομάδας μόλις ξεκίνησαν.
1: Αχ, ναι. Σίγουρα τις δικές μας είναι σίγουρα. Ελπίζω να λίγο να είναι και τις δικές σας.
0: Τελικά σέτεν. Επιστροφή μετά από μια εβδομάδα απουσίας.
1: Ναι, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10.
0: Ζωντανά από το στούντιο του Strummer Radio.
1: Να ηλίσει την Glamour Shows.
0: Μου είχε λείψει.
1: Να ξέρεις, έχω πολύ ξύλο για σήμερα.
0: Φάνηκε.
1: Έχω πολύ ξύλο για σήμερα. Ναι.
0: Τώρα τελευταία το... Έτσι μας πας.
1: Έχω πάθει τώρα, μπήκε και ο Ιούνιος.
0: Ναι.
1: Και με έχει πιάσει τώρα, με έχει καβαλήσει ο διάολος, δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή...
0: Ήδη... Και θα τα υποστούμε όλα εμείς.
1: Ήδη από σήμερα άρχισα να σκέφτομαι τις συναυλίες για τις οποίες δεν έχω εισιτήριο, να ναι, ξέρεις.
0: Ναι, δεν είμαι καλά. Λίγες.
1: Δεν είμαι καλά, δεν είμαι καθόλου καλά.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, όλα θα τα πούμε.
0: Στο επόμενο δύο ώρο έχουμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν μαζευτεί. Singles, κυκλοφορίες, χαμός.
1: Είχαμε πολλά τις Παρασκευές που μας πέρασε και δει την πιο κοντινή
0: τώρα,
1: μας.
0: Τώρα η Παρασκευή που μας πέρασε είχε δίσκους που ήταν οι κυκλοφορίες της χρονιάς.
1: Ναι, είχε μεγαθύρια.
0: Ούτε μία, ούτε δύο.
1: Έτσι. Καλά τα λες.
0: Θα τα πούμε όλα.
1: Καλά τα λες. Άμα σε αφήσω να συνέλθεις, γιατί σου είπα, δεν θα σε αφήσω να συνέλθεις.
0: Τι να με αφήσεις τώρα.
1: Θα πάμε...
0: Μην με αφήνεις καθόλου.
1: Θα πάμε με πολύ... με πολύ κλωτσαμπουνίδι μέχρι εκεί το τέλος της πρώτης ώρας.
0: Λοιπόν, αυτά τα κορίτσια έχουμε καιρό να τα ακούσουμε.
1: Αυτά τα κορίτσια. Τα κορίτσια έχουν και ένα αγόρι πια μαζί τους, να ξέρεις.
0: Έχουν και ένα αγόρι.
1: Ναι, ναι, έχουν και τον Νίκ. Είναι αυτές οι τέσσερες εδώ.
0: Νομίζω ήταν κομπάρσος αυτή τη φωτογραφία.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι ο μπάρμαν που του σερβίρει τα σφινάκια.
0: Οπότε είναι πέντε.
1: Όχι, όχι. Είναι η Σάρα, η Ρόμι, η Μέγ, η Έμιλι και ο Νίκ.
0: Νάτος ο Νίκ.
1: Και ο Νίκ. Μπήκε εκεί στο κλουβί με τις τρελές.
0: Είναι μέλος, γιατί πάντα τετράδα
1: ήταν. Ναι, τετράδα. Έχεις δίκιο, τετράδα ήταν. Βέβαια, από όσο βλέπω, πρέπει να είναι από πέρσι εκεί. Που κάνει τον μπάρμαν στο εξώφυλλο του περσινού.
0: Το άλμπουμ,
1: έτσι, ναι. το δίσκο. Οπότε, ναι, εντάξει. Κάτι θα χρειάζεται και αυτός να κάνει εκεί πέρα.
0: Κάτι θα κάνει, ναι.
1: Πόσα χέρια να έχουν πια.
0: Κοίτα, μουσικά πάντως, όπως τις είχαμε αφήσει.
1: Ναι.
0: Λίγο πιο αγριεμένες ίσως.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ωραία όμως, ωραία μας άνοιξαν.
1: Και εμένα μου άρεσε αυτό. Δεν βλέπω κάποια ανακοίνωση, όχι στο Bandcamp και λίγο που έψαξα εδώ τώρα. Γιατί να ξέρεις, σήμερα τα διαβάζω όλα διαγώνια. Έχω τεμπελιάσει πάρα πολύ.
0: Σήμερα που να δεις τη δεύτερη ώρα πόσες λήψεις θα έχουμε στις πληροφορίες.
1: Έχω τεμπελιάσει πάρα πολύ και δεν σκοπεύω να κάνω κάτι δραματικά διαφορετικό, να ξέρεις.
0: Τίποτα,
1: όσο είμαι
0: θα
1: εδώ.
0: Φλιαρίσουμε για άσχετα πράγματα,
1: αυτό,
0: άμα χρειαστεί.
1: Αυτό. Έχουμε τώρα και παύση λίγο με τα αθλητικά. Θα θες να μου πεις για τη Champions League. Είναι το μόνο.
0: Τι να πεις για τη Champions League. Και έχουν ξεκινήσει και τα μεταγραφικά τώρα πολύ δυνατά.
1: Αυτά δεν τα παρακολουθώ. Δεν μου λέτε τίποτα. Και αυτά έχουν
0: πλάκα,
1: ρε γαμότο, αλλά δεν με ενημερώνετε. Μπορούμε να πούμε για σινεμά, αν θέλεις.
0: Για σινεμά θα πούμε.
1: Πήγα δύο αυτές τις μέρες.
0: Σωστά.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Και για σινεμά και για συναυλίες θα πούμε. Έχουμε πάρα πολλά.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, να πάω τώρα στο επόμενο.
0: Το επόμενο είναι από ένα επερχόμενο live.
1: Σωστά.
0: Που θα συμβεί στην πόλη μας.
1: Μας έρχεται 15 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Μαζί με τους Limp Bizkit.
0: Και τους Viagra Boys.
1: Αχ, έρχεται η Eka Vandal, η οποία έβγαλε τον δίσκο της την Παρασκευή, τώρα που μας πέρασε. Mm-hmm. Και Γιώργο, ήθελα και πριν να τη δω. Τώρα θέλω ακόμα πιο πολύ.
0: Πω.
1: Δηλαδή, πώς θα γίνει.
0: Τόσο πολύ.
1: Τόσο πολύ. Τι να σου πω τώρα. Έχει ξυπνήσει το πιτσιρίκι μέσα μου. Θέλω, ρε παιδί μου, πολύ.
0: Λοιπόν, στα 85 ευρώ το εισιτήριο για την Eka Vandal. Θα δεις μαζί Viagra Boys και Limp Bizkit.
1: Ναι.
0: Θες ένα κόμπο με Παντέρα.
1: Ναι, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν θέλεις.
1: Ευχαριστώ, εντάξει. Λοιπόν, πήρα τη metal
0: δόση
1: μου για φέτος. Αυτά σας τα έχω πει, δεν σας τα έχω πει.
0: Δεν ήρθα
1: μετά τους Maiden να σας
0: πολλά
1: πω.
0: Τώρα.
1: Θα σας τα πω. Λοιπόν, ωραία, τέλεια. Μέχρι να αρχίσουμε να τα λέμε αυτά, πάμε να ακούσουμε την Eka Vandal. Αυτό ήταν ένα κομμάτι που είχε βγει σε βίντεο από πέρσι, αλλά μου άρεσε πολύ.

0: Η Έκα Βαντάλ άραγε. Έχει πέρασει. Στην νεολαία.
1: Δεν έχω ιδέα. Ή είμαστε εμείς γέροντο.
0: Ή αφορά μόνο αυτούς που ζήσαν τα ζύρω.
1: Ή γέροντο μπεμπέκι. Τα γέροντο μπεμπέκια που ενθουσιάζονται.
0: Γιατί αυτούς τους πιάνει σίγουρα.
1: Γιώργο.
0: Τους μεγάλωσαν εκεί οι αρχές ζύρω.
1: Αυτή είναι μέρα να μπαίνεις με αγκώνες και γόνατα μέσα στο πιτ, τέλος πάντων. Εγώ δεν έχω γόνατα, αλλά αν είχα. Αγκώνες ακόμα έχω. Αν είχα, με αγκώνες και γόνες.
0: Εντάξει,
1: ήταν,
0: πρέπει όμως όσοι πάνε να προσέξουν, γιατί μετά έρχονται και οι Bad Religion με τους Offspring, που θέλει και εκεί δυνάμεις.
1: Επίσης, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί, αλλά θα στο ξαναπώ.
0: Ξαναπες
1: το. Απολαμβάνω το nu metal πολύ παραπάνω από όσο επιτρέπεται, μάλλον. Ναι, δεν ξέρω.
0: Το απολάμβανες και τότε, όχι.
1: Ναι, ρε.
0: Α, και τότε.
1: Ναι, ρε, εννοείται.
0: Ναι.
1: Πολύ. Πάρα πολύ.
0: Δεν σου το είχα.
1: Ναι. Να ξέρεις. Είμαι από αυτές.
0: Κοίτα, είναι ένα τζένερ που έχει ωραία πραγματάκια. Αλλά έχει και πολλά σκουπίδια.
1: Έχει πολύ, πολύ σκουπίδι, δεν το συζητώ. Αλλά, ρε παιδί μου, είναι πολύ πορωτικά.
0: Είναι
1: αυτό
0: και κάποια σκουπίδια
1: γουστάρω.
0: Που μετά από τόσα χρόνια λίγο...
1: Δεν σ' αρέσουν.
0: Σ' αρέσουν κάπως, ναι.
1: Έτσι, guilty pleasures. Δεν θα ντραπούμε για τίποτα.
0: Δεν τρεπόμαστε, όχι.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, τώρα τι θέλεις.
0: Η Έκα Βαντάλ έτσι πάει το άλμπουμ πάντως. Και δεν είναι μικρό από ό,τι είδα.
1: Και
0: είναι
1: δεν, πάει όλο, όχι, δεν πάει κιόλα έτσι. Έχει και τα hip hop του μέσα.
0: Α, έχει και
1: βεβαίως.
0: Τέτοια. Γιατί τα δείγματα που έχω ακούσει είναι σε αυτό το ύφος.
1: Έχει και πράγματα. Ωραία. Δηλαδή, το έπαιζα λίγο κορώνα γράμματα να σου φέρω ένα hip hop έτσι να, λίγο να ψαρώσεις. Αλλά δεν μπορούσα.
0: Πήγες πιο safe
1: αυτό
0: τώρα,
1: ήταν,
0: ναι. Okay.
1: Είναι από τα καταιγιστικά.
0: Δεκτό.
1: Και επειδή σου λέω είναι όλη τώρα η playlist, κάπως έτσι δεν
0: γινόταν. Πιο καλά.
1: Δεν γινόταν. Λοιπόν, αυτά και με την Έκα Βαντάλ. Τυχεροί όσοι θα τη δείτε. Άμα δεν μπορέσει κάποιος από εσάς να πάει και θέλει να χαρίσει το εισιτήριό του, εδώ είμαι εγώ. Θα το πάρω με μεγάλη χαρά.
0: Την πήρες τη δόση σου πρόσφατα, όπως είπες και πιο πριν. Από τα metal.
1: Τα πήρα. Την πήρα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Θα μας πεις για Maiden.
1: Θα σας πω λίγο για Maiden. Εντάξει, τα έχετε ακούσει.
0: Έχουμε ακούσει διάφορα.
1: Αλλά...
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για τρομερή setlist, έτσι.
1: Φοβερή
0: setlist. Από το πρώτο άλμπουμ μέχρι το Fear of the Dark.
1: Δεν έβρεξε, που αυτό ήταν το μεγαλύτερο μας άγχος.
0: Ευτυχώς.
1: Και αυτό που έχω να πω ήταν ότι είχε τον κόσμο που... Είχε κόσμο για να λες ότι έχει κόσμο, αλλά όχι για να ταλαιπωριέσαι στα μπαρ, όχι για να ταλαιπωριέσαι στις τουαλέτες, όχι για να φεύγεις να πας κάπου και να μην ξαναβρίσκεις την παρέα σου ποτέ. Mm-hmm. Εντάξει, σημαντικό για εμάς, για μένα τουλάχιστον, πια σημαντικά όλα αυτά. Γιατί και το άλλο... Δηλαδή, είχε το μισό κόσμο από τους μετάλλοι. Είπαν γύρω στις 50.000. Αν είχαν 90 οι άλλοι...
0: Ναι,
1: είπαν γύρω στις 50.000.
0: Πιο ανθρώπινα πράγματα.
1: Ναι. Ωραία τα σκηνικά τους.
0: Με
1: Δίκης,
0: τον Έντι και όλα αυτά.
1: Ναι. Ο Έντι και όλα και τα αυτά και τα εφέ γαμό. Και ο Ντίκινσον, εντάξει, he delivers, he still delivers.
0: Ακούσατε και Infinite Dreams μετά από πολλά χρόνια.
1: Ναι, βέβαια... Θα το πω εγώ αυτό.
0: Πες το.
1: Γιατί εκτόπισε το Clairvoyant από τη setlist, το Infinite
0: από...
1: Dreams, που εμένα το Clairvoyant μου αρέσει να ξέρεις. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Mm-hmm. Δεν πειράζει. Αφού χάρηκε ο κόσμος, αφού χαρήκανε...
0: Ο κόσμος περίμενε ακόμα Alexander the Great πάντως.
1: Νομίζω ότι αυτός ο κόσμος θα το περιμένει για πάντα. Ναι. Δεν ξέρω πόσο πιο ξεκάθαρο
0: να
1: το κάνουν. Βέβαια. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Ακριβώς.
1: Και πράγματα που τα είχαμε αποκλείσει, ότι θα συνέβαιναν στη ζωή μας διαπαντός, ότι δεν θα συνέβαιναν ποτέ μάλλον στη ζωή μας, συνέβησαν καλή ώρα πριν 10 χρόνια τέτοιες μέρες, σαν να λέμε. Γιατί, Γιώργο,
0: ναι.
1: Είδα σήμερα ότι πριν 10 χρόνια,
0: α,
1: τέτοια μέρα, ακριβώς, μόλις είχαμε φτάσει στη Βαρκελόνη για το καλύτερο φεστιβάλ
0: όλων των εποχών.
1: Όλων των
0: πες
1: εποχών.
0: Πες το.
1: Το λέω.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Όχι, δεν τρέπομαι. Για μένα
0: Πριμαβέρα
1: ήταν.
0: Πριμαβέρα 2016, ναι.
1: Ναι. Τότε λοιπόν είχαμε δει τους Radiohead που έλεγες ότι
0: μ'
1: δεν θα ακούσεις ποτέ.
0: Μ' αρέσει που ξεκινάς από τους Radiohead, ενώ το live ήταν το τα single εποχής Emotional Mania.
1: Κάτσε ρε, για να το δέσω με αυτό που λέω,
0: ναι,
1: ότι πήγες να δεις τους Radiohead και δεν περίμενες ποτέ να ακούσεις το Creep. Ήταν από τα... Ήξερες ότι είναι τα τραγούδια που δεν παίζουν.
0: Ισχύει.
1: Το άκουσες. Άρα...
0: Τότε.
1: Άρα
0: η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
1: Μπράβο. Ακριβώς. Δεν ξέρεις. Λοιπόν...
0: Ωραία.
1: Τι
0: πολύ
1: θες
0: ωραία
1: τώρα.
0: Φλιαρίσαμε. Να ακούσουμε και λίγη μουσική.
1: Ναι, να πάμε παρακάτω. Κάτσε, πού τους άνοιξε αυτούς τους παρακάτω.
0: Butterfly Bulldozer. Δηλαδή τώρα αυτούς πρώτη φορά.
1: Όχι ρε, νομίζω τους έχουμε ξανακούσει.
0: Το όνομα δεν μου λέει τίποτα.
1: Καλά. Εγώ λοιπόν, μόνη μου, τους είχα ξανακούσει. Είναι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Cosmic Matters λέγεται ο δίσκος που κυκλοφορήσανε. Και αυτό νομίζω είναι της Παρασκευής. Ναι, 29 δεν είχαμε. Της Παρασκευής που μας πέρασε. Mates from Mars.

0: Καθόλου Γάλλοι.
1: Καθόλου Γάλλοι.
0: Butterfly
1: Bulldozer. Τι σου κάνανε.
0: Πιο Βρετανοί, θα μπορούσε Καναδοί, θα μπορούσε Αυστραλοί, θα μπορούσε οτιδήποτε εκτός από Γάλλοι.
1: Λοιπόν, θέλω τώρα να σου πω λίγο για αυτούς. Η ποιή είναι αυτό που κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Cosmic Matters, είπαμε, λέγεται. Εντάξει, βέβαια έχω ακούσει και δίσκους που έχουν μικρότερη διάρκεια από αυτό. Έξι τραγούδια και όλα και όλα. Αυτό λοιπόν που θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβεις ότι προσπαθώ να σε κάνω να το ακούσεις. Είναι ότι σε πολλά σημεία αυτού του EP θυμήθηκα του Squid. Σαν
0: τώρα,
1: λίγο.
0: Εντάξει, τώρα πετάς ονόματα, τώρα επίτηδες.
1: Όχι, εντάξει, τα πετάω επίτηδες προφανώς, αλλά σαν Squid για το πόπολο μου κάναν κάτι κομμάτια.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει.
0: Μήπως σου λείπουν λίγο Squid.
1: Πάρα πολύ. Μου λείπουν τρομερά, μου λείπουν τρομακτικά.
0: 24 λεπτά βλέπω ότι είναι
1: 24 λεπτάκια.
0: Το άλμπουμ, οκ, okay, μια χαρά.
1: Να τους ακούσεις. Είναι και Γάλλοι, είσαι και γαλλοτραφής εσύ.
0: Με τους άλλους τους Γάλλους που μας ήρθαν την Παρασκευή, δεν ξέρω τι έγινε με τους Lift. Άκουσες τίποτα, πήγε κανένας γνωστός.
1: Α, έγινε αυτό το live.
0: Την Παρασκευή μας έγινε. Πέρασε, δεν ήταν.
1: Ό,τι ξέρω. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα. Μ' αρέσουν βέβαια εμένα αυτοί.
0: Και εμένα μ' αρέσουν, αλλά ήταν δύσκολη Παρασκευή.
1: Καλά, εντάξει. Άμα είναι, κοίτα, το ότι μας αρέσει πια κάτι δεν αποτελεί κριτήριο για το ότι θα πάμε τελικά να το δούμε. Δηλαδή, πρέπει να φάμε κιόλας, να ζήσουμε, να πληρώσουμε λογαριασμούς, τέτοια. Ναι. Τι θέλεις τώρα.
0: Πάμε να προχωρήσουμε.
1: Να προχωρήσουμε. Τι έχω για μετά, τους Clutter.
0: Μετά έχεις Clutter in Pink Slime We Trust.
1: Πολύ καλά
0: καιρό
1: τα λες.
0: Καιρό είχαμε να ακούσουμε κάτι από αυτό το label.
1: Πολύ καλά τα λες. Τώρα αυτά τα παιδιά δεν έχουν και πολλά στο ενεργητικό τους. Όλο κάτι φταϊντσάκια πάνε και βγάζουν εκεί πέρα. Βγάλανε και ένα EP, βλέπω εκεί πέρσι τον Απρίλιο. Και τώρα πάλι γύρισαν με ένα single, το Girl vs. Heart.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Clutter από την Στοκχόλμη. Καλά δεν τα λέω.
1: Καλά τα λες. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, μια χαρά τα λες.
0: Έχω μια πάρα πολύ ωραία είδηση μόλις διάβασα.
1: Έλα, τι θέλουμε.
0: Ο Ed Blaney, ένα μέλος από το τελευταίο line-up των The Fall, έγραψε στο Twitter, στο X, ότι θα υπάρχει ένα τελευταίο official studio album από τους The Fall, το οποίο είχε ηχογραφηθεί τότε. Να θυμίσω ότι το τελευταίο album των The Fall ήταν το New Facts Emerge του 2017. Το καινούργιο album θα τυκλοφορείται post-script και θα περιλαμβάνει 9 καινούργια, ολοκένουργια κομμάτια.
1: Ωραιότατα. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους απανταχού fans του post-punk και των Fall.
0: Ναι. 32ο studio album θα είναι αυτό για τους Fall.
1: 31ο, μάλιστα. Υπέροχα. Καταπληκτικά.
0: Ναι, ναι. Αναμένουμε να δούμε ημερομηνίες και τα λοιπά.
1: Ωραία. Άλλα νέα έχεις να μου πεις?
0: Τι άλλο έχουμε? Έχουμε εδώ, θα τα πούμε στην πορεία.
1: Εντάξει,
0: σιγά,
1: σιγά. Εντάξει.
0: Πάμε να προλάβουμε.
1: Να πάω παρακάτω.
0: Τι μας έχεις?
1: Τώρα πάω σε ένα πολύ δημοφιλές όνομα για μπάντα. Από όσο κατάλαβα από μια μικρή αναζήτηση.
0: Γιατί δυσκολεύτηκες να τους βρεις.
1: Ναι, υπάρχουν διάφοροι με το ίδιο όνομα. China Blue λέγονται αυτά τα παιδιά.
0: Τι είναι το China Blue και είναι τόσο δημοφιλές?
1: Ναι, δεν ξέρω. Είναι από την Οκλαχώμα. Από όσο τους βλέπω σε ηλικία δεν πρέπει να είναι και πάρα πολύ μεγάλη, να το πω. Δεν έχω καμία απολύτως πληροφορία για αυτούς. Θα σε πάω και λίγο πίσω.
0: Ένα EP στο Bandcamp.
1: Θα σε πάω και λίγο πίσω, γιατί αυτό μας ήρθε το Μάρτιο.
0: Μιλάμε τώρα για
1: παλιά τζούρα. Αλλά να ξέρεις, είναι από αυτά που έπεσα τώρα πάνω τους, ψάχνοντας παρόμοια με το επόμενο που θα ακούσουμε.
0: Για πάμε να δούμε.

0: Μιλάμε, τα έδωσε όλα η τραγουδίστρια.
1: Αυτά συμβαίνουν στην Οκλαχώμα.
0: Μιλάμε τώρα για performance, όχι αστεία.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα για το επόμενο. Είναι από αυτά τις φανταστικές συμπτώσεις που συμβαίνουν στη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Πόσο μ' αρέσει όταν ζω κάτι τέτοια πράγματα.
0: Δεν συμβαίνει συχνά κάτι τέτοιο.
1: Όχι, δεν συμβαίνει συχνά κάτι τέτοιο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Sans Freud λέγονται αυτά τα παιδιά. Δεν θυμάμαι.
0: Μπρίστολ, μου είπες.
1: Μπρίστολ, από τον Μπρίστολ είναι. Δεν θυμάμαι πού τους είχα βρει και τους είχα ακολουθήσει.
0: Εγώ γιατί θυμάμαι ότι τους έχουμε ξανακούσει.
1: Σίγουρα,
0: να ψάξω.
1: Σίγουρα θα τους έχουμε ξανακούσει.
0: Το
1: για, να
0: τους,
1: για να τους έχω ακολουθήσει, πάει να πει ότι.
0: Ναι.
1: Καλά, θα μου πεις και άλλα πράγματα τελικά. Φτάνω να ακούω μόνη μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Και ενώ ακόμα είμαι στο σπίτι και προσπαθώ να τελικοποιήσω τέλος πάντων.
0: Να βγάλεις άκρη με όλα αυτά που έχεις μαζέψει.
1: Έτσι, την playlist της πρώτης ώρας. Λαμβάνω ένα μήνυμα από ένα Βρετανό φίλο, πατέρα φίλου του παιδιού μου, ο οποίος μου λέει, αυτό το συγκρότημα, μου στέλνει το τραγούδι που θα ακούσουμε, έτσι, μου στέλνει συγκεκριμένα αυτό το τραγούδι, δεν μου στείλε ένα παλιό τραγούδι, μου στείλει συγκεκριμένα αυτό το τραγούδι και μου λέει, αυτή η μπάντα είναι ενός φίλου φίλου μου. Δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, αλλά ο φίλος μου που παίζει μουσική, που έχει η δικιά του μπάντα, λέει ότι είναι πάρα πολύ καλή.
0: Και έχει το ίδιο κομμάτι στην playlist ήδη.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σχολιάσω με αυτό.
1: Πρέπει να τα ακούσουμε. Μάλλον ήταν.
0: Θα το ακούγαμε έτσι κι αλλιώς.
1: Ήταν μοιραίο. Τώρα,
0: αλλά τώρα
1: να
0: υπάρχει
1: ξέρεις,
0: και το connection με την μπάντα.
1: Τώρα υπάρχει το connection. Δεν έχω. Προφανώς όλα αυτά συνέβησαν τώρα 6 ώρα το απόγευμα και δεν μπήκα στη διαδικασία να πάρω περισσότερες πληροφορίες τύπου. Α, και ποιοι είναι όλοι αυτοί. Α, και πες μου. Α, και. Γιατί και αυτού σου λέω είναι φίλοι φίλου.
0: Κοίτα, δεν θα είναι και η τελευταία φορά που θα ασχοληθούμε μαζί τους έτσι κι αλλιώς, γιατί έρχεται άλμπουμ από τους Sans Freud, σωστά.
1: Έρχεται τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, 26
0: Ωραία.
1: Ιουνίου, καλά τα λες. Θα τυκλοφορείται Back into the Womb και νομίζω πως θα θες να τους ξανακούσεις.
0: Για να δούμε.

0: Ωστέτσι λοιπόν.
1: Έτσι. Αυτά συμβαίνουν στο Bristol. Εγώ τώρα
0: ξέρεις, έχει προχωρήσει λίγο η σκέψη μου.
1: Σε ακούω.
0: Τώρα αφού τους ξέρεις αυτούς.
1: Ναι.
0: Να τους φέρουμε
1: για φωνάξουμε.
0: Να τους φέρουμε για κανένα live.
1: Να τους φωνάξουμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι έχουν αυτοί εντωμεταξύ, για κάτσε να δω.
0: Δεν έχουν και λίγα.
1: Όχι, όχι. Έχουν ένα... Να δω.
0: Από το 19, καλά είδα.
1: Ναι, είχα δει ότι είχαν βγάλει το 20 κάποια στιγμή. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν και κανένα. Να, ορίστε. Το 24.
0: Άλμπουμ, κανονικό.
1: Άλμπουμ, και κανονικότατο.
0: Για καλά, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να τους έχουμε ακούσει το 24 και να μην θυμόμαστε κάτι την ύπαρξή
1: τους. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω πάντως τους ακολουθούσα. Για να τους ακολουθούσα ναι. Κάπου τους είχα ξανακούσει. Τώρα τι μεσολάβησες
0: λοιπόν,
1: στο μεταξύ.
0: Τίποτα. Θα τους έχουμε πολύ κοντά. Θα τους έχουμε.
1: Ναι. Ο Ευαγγέλης μας εδώ, που είναι πιο γαλλομαθής από σένα, καταλαβαίνω.
0: Είναι γαλλομαθής ο Ευαγγέλης.
1: Σαν φρουά, λέει, διαβάζεται αυτό.
0: Ενέρεση. Σαν φρουά.
1: Τι ενέρεση. Δεν το λες.
0: Δεν ξέρω εγώ τώρα.
1: Δεν το λες. Τέλος πάντων, να τα ρωτήσω αυτά τα παιδιά, να πιάσω το φίλο του φίλου, να πώς λέγεστε, πώς το λέτε εσείς εκεί,
0: ναι.
1: Γιατί ξέχασα πώς το λέμε εμείς
0: εδώ.
1: Σαν φρουά. Λοιπόν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά και με τον Μπρίστολ. Λοιπόν, εντάξει, τέλειωσε το ξύλο. Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν.
0: Τι έχουμε για τη
1: κάθομαι
0: συνέχεια.
1: Και σκέφτομαι τώρα, μήπως όλο αυτό το ξύλο ήταν επειδή γύρισα στη δουλειά μετά από το τριήμερο.
0: Είναι και αυτό.
1: Ίσως αυτό χρειάστηκε να εκτονώσω στα 6 πρώτα τραγούδια.
0: Το εκτόνωσες τώρα, εντάξει. Μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Εντάξει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Για τη συνέχεια.
0: Να το ένα ακόμα άγνωστο όνομα.
1: Mexican Institute of Sound.
0: Ναι.
1: Meridian Brothers.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε κανέναν από τους δύο. Ξέρεις όμως τον Beck.
0: Τον Beck τον ξέρω.
1: Τον Beck τον
0: ξέρεις. Τι δουλειά έχει με αυτούς ο Beck.
1: Κάνει τα φωνητικά.
0: Μάλιστα.
1: Στο ρύθμο Μπαμπυλώνια. Τώρα θα πάμε σε τελείως...
0: Ρύθμο Μπαμπυλώνια τώρα... άλλη φάση.
1: Είναι άλλη φάση. Και ίσως υποψιάζεσαι τι φάση είναι. Αλλά έχει ένα πολύ... κάτσι για μένα ριφάκι που ξεκινάει το κομμάτι, οπότε
0: για να
1: δούμε.

0: ακουστικά τα ωραία που κάνει.
1: Πότε?
0: Φέτος. Κάνα διβδόμαδο.
1: Α,
0: ναι.
1: τόσο, το έχουμε γνωρίσει.
0: Τον Μπέκ τον έχουμε...
1: Ρε εσύ,
0: λίγο...
1: μάλλον έφτεξε εκείνο το,
0: το live,
1: εκείνο το live έφτεξε πολύ. Το άτιμο, πόπο.
0: Πολύ κρίμα.
1: Με το άσπρο το κουστούμι, ναι, άσπρο
0: ναι.
1: Δεν φορούσε.
0: Τι, πολύ κακό, άσπρο μην το θυμίζεις.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Ρίτιμο Μπαμπυλόνια, λοιπόν.
1: Όπως και να έχει, Μπέκ είναι. Ακόμα και όταν τον σνομπάρουμε, συνεχίζουμε και τον αγαπάμε. Εντάξει.
0: Εντάξει, είναι, κάνει κάτι τέτοιο. Όμως να του εμφανίστηκε σήμερα. Από εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Αυτά κάνει όταν επισκέπτεται τη Νότια Αμερική. Στην ίδια Ήπειρο θα μείνω.
0: Oh.
1: Απλά θα φύγω τέρμα πάνω τώρα. Okay. Θα πάμε στον Καναδά. Εκεί θα βρούμε τους Kiwi Junior. Τον Αύγουστο, 14 Αυγούστου, μας έρχεται το Blowing Up. Από όσο βλέπω...
0: Αυτή είναι ακόμα στην Σαπόπ.
1: Αχ, πώς θα το δω τώρα αυτό, εσύ Γιώργο. Δεν έχω ιδέα.
0: Καλά, δεν πειράζει, θα το τσεκάρουμε αν
1: χρειαστεί. Δεν έχω ιδέα.
0: Για κατέβα λίγο. Εκεί είσαι στο Bandcamp της μπάντας.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπω ότι υπάρχει collaboration.
1: Το collaboration.
0: Με τον Τζο Κέισι και τον Γκρέκ Αχή από τους Πρωτομάρτυρες. Είδες που το,
1: τα,
0: που το τσάκωσα.
1: Πού τα βλέπεις όλα.
0: Το είδα,
1: μας
0: το είδα.
1: Αφορούνε όλα τα.
0: Blowing up, λοιπόν.

0: πάντα μου θύμιζαν έτσι λίγο τους Strokes.
1: Α, τους Strokes.
0: Οι Kiwi Junior. Και τώρα που οι Strokes κυκλοφορούν αυτά τα απέσια συγκλάκια.
1: Προτιμάς τους Kiwi.
0: Τους απολαμβάνω λίγο παραπάνω. Να πούμε.

0: ότι το άλμπουμ τελικά θα κυκλοφορήσει από την Perennial Death, το μικρό αδελφάκι της θρυλικής K-Records, το οποίο μας έχει δώσει φέτος Touch Girl Apple Blossom. Έρχεται ο δίσκος της Sleepers, έρχονται οι Some Velvet Sidewalk που έχουμε ξανακούσει και φυσικά η Kiwi Junior που μόλις ακούσαμε.
1: Για τους Touch Girl Apple Blossom δεν έχουμε μιλήσει όσο θα έπρεπε, θεωρώ, αλλά...
0: Στην προηγούμενη εκπομπή δεν είχες εκθιάσει...
1: Είχα εκθιάσει, αλλά νομίζω...
0: Ποιο ήταν το κομμάτι, το Big Star Shining.
1: Δεν έχουμε μιλήσει όσο τους πρέπει, θεωρώ, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα... Τίποτα. Στα μισά του χρόνου είμαστε, φαντάζομαι.
0: Τι να πρωτοπρολάβουμε.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία μας να το κάνουμε αργότερα. Λοιπόν, πάμε τώρα γρήγορα, γιατί δεν προλαβαίνω. Δεν
0: θα
1: προλαβαίνω.
0: Τα προλάβεις όλα.
1: Δεν προλαβαίνω τίποτα. Ντάμιεν Χουράδο.
0: Τζουράδο. Χουράδο.
1: Ποιος ξέρει. Και αυτός, ο Χριστιανός. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Μου αρέσει εμένα,
0: ωραίο,
1: να ξέρεις.
0: Ωραίο, ναι.
1: Πολύ ειτήλα μου κάνει. Now and Then είναι ένα... Τώρα, τι είναι τώρα αυτό?
0: Now and Then, τίτλο single, χωρίς να είναι κάποιο single το Now and Then.
1: Σωστά.
0: Δύο άσχετα κομμάτια.
1: Δύο τραγούδια, πεντάλεπτα έχει μέσα. Ένα φοβερό, φοβερό εξώφυλλο. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο single, το Cheryl's Cake.

0: πολύτε ταιριαστό μου το εξώφυλλο.
1: Ε, δεν είναι.
0: Είχε και αυτό το πιανάκι.
1: Ε, δεν είναι.
0: Πολύ ωραία vibes.
1: Ναι,
0: ο Ντάμιεν.
1: Ωραία είναι και τα δύο τα κομμάτια και το πρώτο τέλος πάντων είναι έτσι.
0: Α, και το πρώτο αφορά τη Σέριλ.
1: Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι η κυρία που φιλιέται με τον έτσι,
0: με τον μπουστακαλί
1: δασίτριχο κύριο στο εξώφυλλο είναι η Σέριλ.
0: Η Σέριλ.
1: Ναι,
0: πολύ
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν,
1: και με
0: πήγε
1: τον Ντάμιεν.
0: 9 ηλέκτρα.
1: Ναι.
0: Τώρα για το επόμενο μπορούμε να φλιαρίσουμε κανένα δεκάλεπτο. Θα το κάνουμε στη συνέχεια.
1: Προφανώς ήταν μάλλον η κυκλοφορία της εβδομάδας, αλλά αφού είναι να το κάνουμε στη συνέχεια, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με το Age of Capricorn των Boards of Canada και τα λέμε σε λιγάκι.

U-S-A-M-A-M-A-A-U-S. Marvelous. Marvelous.

0: Τελικά Σότεν, ώρα δεύτερη.
1: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10.
2: Boards of Canada, Ηλέκτρα.
1: Με Boards of Canada κλείσαμε, με Boards of Canada ξεκινήσαμε.
2: Η δισκογραφική επιστροφή της χρονιάς.
1: Ναι. Καλά τα λες.
2: Το προηγούμενο τους άλμπουμ, να φανταστείς, είχε κυκλοφορήσει, όταν είχε κυκλοφορήσει δεν υπήρχε καν αυτή εδώ η εκπομπή.
1: Α.
2: Μιλάμε για Ιούνιο του 2013.
1: Α, για λίγο. Για λίγο. Δοκάρι.
2: Για λίγο δεν το είχαμε προλάβει.
1: Ναι, ναι. Μια φορά το έχω ακούσει.
2: Κι εγώ δεν έχω προλάβει, πολύ λίγο. Είναι και τεράστιο.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Όσο θυμάμαι από τη μία φορά που το άκουσα. Ρε γαμότο μου, να, είναι αυτές οι μουσικές που όταν δεν χρειάζεσαι να σκέφτεσαι πάρα πολύ και απλά αφήνεσαι και ξέρω εγώ, και σε πάει. Γιατί σε πάει, είναι από αυτά που σε πάνε. Πάντα ήταν από αυτά που σε πηγαίνανε.
2: Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι και δίσκος τώρα να το βάλεις στις streaming πλατφόρμες να το ακούσεις.
1: Μάλιστα. Πάλι σε έξοδα θα με βάλεις, ρε κερατά. Ρε κερατά. Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι από τα άλμπουμ που θέλουν ακουστικά.
2: Καλά, ναι.
1: Εγώ αυτό.
2: Οπωσδήποτε.
1: Ναι. Αυτό πιστεύω. Και ακουστικά και δρόμο.
2: Το ακούω.
1: Ή αν το όχι ακούω. Δρόμο, ακουστικά και νυχτωσιά. Τέλος πάντων, να έχεις, να φεύγει λίγο το μάτι σου. Ναι. Αυτό, μην είσαι τώρα.
2: Εσύ τώρα πας τώρα για το υπέρτατο. Γιατί είναι υπέρτατη απόλαυση.
1: Αυτό προφανώς. Ναι, αυτό.
2: Εντάξει, ναι.
1: Γιατί όχι. Γιατί
2: εντάξει, όχι. Προς το παρόν το έχουμε σπίτι μας, ας πούμε, ή στο γραφείο.
1: Χάνει όμως.
2: Δηλαδή, σου δίνει λίγο την αίσθηση ότι θα μπορούσε να σου κάπου αλλού.
1: Η αλήθεια είναι αυτή και γι' αυτό, μάλλον αυτή είναι η μεγάλη του επιτυχία, ότι ακόμα και αν το ακούς σε ένα δωμάτιο που περνάς πάρα πολλές ώρες της ημέρας ή που σε κάποιους τοίχους που τους βλέπεις συνέχεια, παρόλα αυτά σου δίνει την αίσθηση της απόδρασης, οπότε αυτό είναι επιτυχία.
2: Και είναι ένας δίσκος που είναι ένας Boards of Canada δίσκος, αλλά αυτή τη φορά είναι και πάρα πολύ διαφορετικός δίσκος από αυτούς που μας είχαν συνηθίσει.
1: Δηλαδή.
2: Έχει και πιο πολλά live όργανα, έχει και πιο πολλά samples θα έλεγα από ότι η προηγούμενη κυκλοφορία σίγουρα. Είναι όπως το έλεγαν και οι Talking Heads, same but different now.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Άμα κβοτάρεις και Talking Heads.
2: Ναι. Να πούμε επίσης την ιστορία που... Όπως συνηθίζει ο Λευκός Οίκος τα τελευταία χρόνια να χρησιμοποιεί μουσικές χωρίς την άδεια των καλλιτεχνών. Έτσι έκανε και με τους Boards of Canada.
1: Α, τα κατάφερε και εδώ.
2: Τα κατάφερε.
1: Μάλιστα.
2: Χρησιμοποίησε σε ένα σποτάκι το Deep Time, το οποίο είναι το κομμάτι που είχαμε ακούσει πριν την κυκλοφορία στο Tape 5.
1: Το πρώτο.
2: Το πρώτο, πρώτο είναι πριν να ανακοινωθεί οτιδήποτε. Ναι. Εντάξει, βγήκαν και οι Boards of Canada και οι Warp και είπαν τι πράγματα είναι αυτά. Οι άλλοι προφανώς χαμπάρι, κάνουν τι γουστάρουν.
1: Τους πληρώνουν, ναι.
2: Τι να πληρώνουν όλα...
1: Όχι, περίμενε ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτοί πάνε και χρησιμοποιούν ό,τι θέλουν. Μετά που γίνεται όλη αυτή η φασαρία και τους κάνουν, ξέρω εγώ, ασφαλιστικά τίποτα, μέτρα, δεν ξέρω τι τους κάνουν. Πληρώνει ο Ντόναλντ.
2: Δεν νομίζω τώρα. Σίγαμε κάτι τώρα να μπει σε αυτή τη δικασία.
1: Εντάξει, να πούμε όμως ότι και πέρα από τον Λευκό Οίκο και τα καμώματα του... Του παρανοϊκού προέδρου του. Ένα πράγμα που δεν. Ένα πράγμα που δεν προσέξαμε βλέποντας το Backrooms.
2: Αυτό τώρα,
1: είναι
2: ναι.
1: Ότι παίζει και εκεί στους τίτλους τέλους κομμάτι Boards of Canada.
2: Κοίτα, είμαστε και στους τίτλους τέλους, δεν προσέχαμε πάρα πολύ. Γιατί είμαστε τώρα, δεν πάμε να σηκωθούμε να φύγουμε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Εντάξει, να πούμε για το Backrooms.
2: Να πούμε για το Backrooms. Το hype των ημερών.
1: Γύρισα στο σπίτι.
2: Ναι.
1: Είχα αφήσει το γιο μου στο σπίτι. Τέλος πάντων, πήγαμε με το μάνατζερ, είδαμε το. Μα, μαζί ήμασταν. Λοιπόν, πήγαμε, είδαμε την ταινία και γυρνώντας στο σπίτι.
2: Δυστυχώς δεν την είδαμε στο σωστό σινεμά, το οποίο θα ήταν στο Παγκράτη, το. Πώς λέγεται, το
1: Village.
2: Το Village.
1: Το εγκαταλελειμμένο.
2: Το σωστό Village. Το Backrooms.
1: Έτσι. Καλά τα λες. Και γυρνώντας στο σπίτι. Του είπα του Πέτρου ότι πήγαμε και είδαμε. Α, μου λέει αυτό, είδα. Και το ήξερε.
2: Α, ναι, σίγουρα το ήξερε.
1: Μάλλον εξηγείται το ότι μέσα εκεί ήμασταν οι πιο μεγάλοι.
2: Σίγουρα ήμασταν οι πιο μεγάλοι.
1: Δηλαδή, κρίμα πάντως, γιατί ήταν μια ωραία ιδέα. Mm-hmm. Ένα έργο που θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά του ως thriller.
2: Εμείς τώρα έχουμε δει και ένα Blair Witch Project και το Σάλα. Ναι. Και γι' αυτό μας φάνηκε έτσι. Πιστεύω η πιτσιρικαρία που το βλέπει.
1: Τους είδες πολύ ενθουσιασμένους. Εγώ δεν τους είδα πολύ ενθουσιασμένους.
2: Πιστεύω ότι είναι μια ταινία που θα τους μείνει.
1: Ναι. Επειδή θα. Στην αρχή έφτιαξε όλο αυτό το ωραίο κλειστοφοβικό παρανοϊκό πράγμα. Εκεί στο τέλος εμένα με χάλασε. Ναι. Δηλαδή. Αν για κάτι παραδέχομαι το Blair Witch που τώρα φαντάζομαι δεν θα μπορούσα να το δω χωρίς να πάθω ναυτία μετά από τόσα χρόνια, είναι ότι τελικά ήταν μια ταινία που σε έκανε να φοβάσαι χωρίς να δείχνει τίποτα.
2: Αυτό, ναι.
1: Τρομακτικό.
2: Και αυτό περιμέναμε και από το Backrooms.
1: Ναι, δηλαδή και αυτό δημιούργησε τρομερό κλίμα στην αρχή, αλλά μετά το πήρε και το σήκωσε.
2: Μιλάμε τώρα για τον ντεμπούτο ενός 20χρονου σκηνοθέτη, ο οποίος είναι ουσιαστικά YouTuber. Που έβγαζε κάτι τέτοια αντίστοιχα βιντεάκια, backrooms. Και είναι ένα ιντερνετικό φαινόμενο που τώρα έχει πάρει πολύ τα πάνω του.
1: Γι' αυτό
2: του.
1: Τα ξέρετε, το ξέραν όλα τα μικρά και ήταν εκεί πέρα.
2: Έχει ακουστεί πάρα πολύ.
1: Εντάξει, πάντως.
2: Και τώρα είναι και η πρώτη εβδομάδα προβολής, πού είσαι ακόμα.
1: Όπως βλέπεις, το ότι τα πας καλά στο YouTube δεν σημαίνει τίποτα στο. Στο να τα πας καλά και στο silver screen.
2: Κοίτα, εμείς τα λέμε αυτά, γιατί μια χαρά τα πάει η ταινία.
1: Τα πάει, ε.
2: Μια χαρά τα πάει. Είναι η πιο popular ταινία της χρονιάς, νομίζω.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Γεράσαμε, ξέρω εγώ. Γέρι του Muppet Show. Έπρεπε να κάτσουμε πάνω εξώστη στο θεωρείο.
2: Κανονικά. Και να σχολιάσουμε έτσι.
1: Αυτό.
2: Εσύ πήγες κι άλλο σινεμά.
1: Εγώ πήγα κι άλλο σινεμά. Πήγα και είδα το Devil Wears Prada το 2.
2: Όλα, εντάξει, ωραία περάσατε.
1: Ωραία περάσαμε. Χθες πήγα και το είδα. Ό,τι έπρεπε για να ξεχαστώ ότι σήμερα έπρεπε να γυρίσω στη δουλειά μετά από τρεις μέρες.
2: Πολύ σωστή κίνηση έκανες.
1: Αυτά.
2: Λοιπόν, να προχωρήσω στα μουσικά. Να πάμε στους Holy Wave. Τους οποίους τους είχαμε πρωτοακούσει με το Interloper, αυτό το άλμπουμ θυμάμαι που με είχε ενθουσιάσει πάρα πολύ, το 2020. Έκτοτε έχουν κυκλοφορήσει διάφορα δισκάκια και ένα split μαζί με τις Chastity Belt. Επιστρέφουν με το I'm Dada, το οποίο μας έρχεται στις 10 Ιουλίου. Το πρώτο single έχει έναν τίτλο που θα μπορούσε να είναι κομμάτι του Aphex Twin, οπότε προφανώς δεν μπορώ να το προφέρω.
1: Ή όνομα παιδιού του Elon Musk. Σωστό, και της Grimes.
2: Ναι,

0: Τη ρίξαν και τη σουγγέζια εκεί λίγο πριν το τέλος, δεν αντέξανε.
1: Κάνουν ό,τι μπορούν και αυτοί.
0: Όχι, εντάξει, καλά το κάνουν.
1: Μια χαρά το κάνουν.
0: Καλά το κάνουν. Γιατί...
1: Πολύ καλά παιδιά είναι. Απλά τώρα βλέπω κάποια πράγματα και λίγο δεν ξέρω.
0: Τι
1: προβληματίζομαι. Έχουν βγάλει εδώ στο Holy Wave στο Bandcamp Limited Edition LP 180 ολόκληρα γραμμάρια, 300 κόπιες. Και μου γράφει 3 remaining. Έχουν πουλήσει ήδη 277 βινιλία.
0: Γιατί όχι.
1: Με δίσκο που ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες.
0: Γιατί, τόσοι είναι οι Αμερικάνοι, δεν μπορούν να κάνουν ένα ντου να τα αρπάξουν όλα. Έχουν μεταφορικά θάρρες αυτοί.
1: 300 κόπιες τότε. Τι είναι αυτά τώρα.
0: Στείλε, να διαμαρτυρηθείς.
1: Εγώ πιστεύω είναι marketing tricks, ότι έχουν μείνει μόνο 3, ελάτε πάρτε.
0: Ρέση, τώρα έλεγες για marketing tricks και ποια είναι η μπάντα που... Αχ, θα την ψάξω να την βρω αυτή την είδηση, που έλεγε ότι δεν σ' αρέσουν στα αλήθεια ή... Η ΤΑΔΕ, μία μπάντα που έκανε πάρα πολύ δώρο. Η Γκίζ.
1: Α, ναι, με τους Γκίζ έγινε χαμός.
0: Ναι, τι έχει γίνει με αυτό. Το έχεις παρακολουθήσει.
1: Τους ξεχάσαμε λίγο. Αυτά που λέγαμε ότι και καλά η δημοφιλία των Γκίζ ότι ήταν επιτηδευμένη.
0: Ναι. Το πιστεύω.
1: Υπήρχε και μια συγκεκριμένη ορολογία στο μάρκετινγκ που το κάνουν αυτό.
0: Λοιπόν,
1: οι κυβερνήσεις, ας πούμε.
0: Εντάξει,
1: είναι τόσο βαθιά.
0: Πες εσύ τα επόμενα, να κάτσω να το.
1: Α, να ψάξουμε για τους Γκίζ.
0: Να το ψάξω λίγο.
1: Λοιπόν, να πάμε στις κυκλοφορίες της Παρασκευής. Στις πολύ πολύ σημαντικές κυκλοφορίες. Είχαμε τον Kurt Weill.
0: Ναι, μωρέ.
1: Είχαμε τον Kurt Weill, ο οποίος και αυτός μας ήρθε ίδιος, αλλά ανανεωμένος. Philadelphia's Been Good to Me, το καινούριο του άλμπουμ, 4 ολόκληρα χρόνια από την προηγούμενη κυκλοφορία. You don't know, 'cause it's my life. Το κομμάτι που θα ακούσουμε.

0: Εδώ δεν λες τίποτα που γράφει συνέχεια το ίδιο τραγούδι.
1: Μην λες τέτοια τώρα, δεν είναι το ίδιο.
0: Ο Kurt Weill.
1: Το εξελίσσει κάθε φορά.
0: Το ίδιο τραγούδι που μας αρέσει.
1: Κάθε φορά έρχεται ανανεωμένος.
0: Εγώ μην νομίζω ότι είναι συνέχεια το ίδιο τραγούδι.
1: Το ξέρεις τι.
0: Και δεν είναι το Pretty Pimpin. Αυτό είναι που με διαβολίζει πιο πολύ από όλα.
1: Χτυπάω
0: τώρα τα γραφεία να ακουστεί.
1: Τι δεν είναι, ότι δεν, έχω δεν έχει Pretty Pimpin ο δίσκος.
0: Έχει το...
1: Εντάξει, είναι.
0: Έχει.
1: Να σου θυμίσω ότι ο Kurt Weill είναι μεγάλος φαν της Charlie XCX.
0: Α, ναι.
1: Ναι, γιατί ακούγαν και οι κόρες του φανατικά.
0: Να, τα κορίτσια δεν την κάναν τη δουλίτσα.
1: Και έχει ψηθεί πολύ κι αυτός και ακούει Charlie XCX τα τελευταία χρόνια.
0: Για πες μου τώρα αυτό, τι έγινε εκεί με την Charlie XCX και αυτό που μας στείλανε.
1: Μας έδωσε το εξώφυλλο του καινούργιου της άλμπουμ. Στο οποίο φιγουράρει ο John Cale, ο Μάρτιν Σκορτσέζε και ο Μαρκ Τζέικομπς. Εξοφυλάρα.
0: Και όπως είπε και ο μάνατζερ, η pop θα σώσει τον κόσμο.
1: Έχουν ενθουσιαστεί όλοι οι fans. Μένει να δούμε τώρα το περιεχόμενο. Είναι το follow-up ουσιαστικά του Brat.
0: Ναι. Αυτό ήταν και το πράσινο.
1: Του μεγαλύτερου pop δίσκου
0: ναι.
1: της δεκαετίας μέχρι στιγμής.
0: Εγώ δεν είχα καταλάβει τι είχε γίνει με εκείνο εκεί και τι σήμαινε και όλα.
1: Ήταν πολύ huge.
0: Βέβαια, τώρα που επειδή σου είπα ότι θα βάλε το κομμάτι για να ψάξω λίγο τι έγινε και με τους Geese, άνοιξα ένα άρθρο να διαβάσω
1: για τους
0: τι έγινε για τους Geese και διάβαζα τελικά για τους Velvet Underground.
1: Όλα από εκεί ξεκινάνε.
0: Γιατί
1: τελικά.
0: Να ξέρεις ότι μέσα σε όλους αυτούς που... θεώρησαν ότι η επιτυχία των Geese είναι psy-op, να και ένας όρος.
1: Μπράβο,
0: που,
1: αυτή η ορολογία, ναι.
0: Μόλις έμαθα. Υπάρχουν και αυτοί που λένε πως όχι, δεν είναι έτσι. Κάνετε μεγάλο λάθος και άμα σας αρέσουν, σας αρέσουν και δεν είναι ότι σας το έχει φυτέψει κάποια κυβέρνηση και κάποιος ναι. μαρκετινίστας, ας πούμε, όλο αυτό.
1: Καλά, για τους Geese το πιστεύω πάρα πολύ.
0: Ναι. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα τι είχατε πάθει, τι είχαν πάθει. Πάθει, συγγνώμη.
1: Ήταν πολύ απότομη η δημοφιλία των Geese.
0: Ναι.
1: Είχαν ήδη δύο δίσκους και ξαφνικά με το Getting Killed, έτσι λεγόταν το περσινό. Ναι, πολύ
0: δεν
1: πολύ απότομη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό έχουν βγει όλοι και γράφουν άρθρα και σχολιάζουν.
0: Νιώσανε manipulated.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η
1: επόμενη. Headliner στο Coachella τώρα ξαφνικά, η Geese.
0: Καλά τώρα, ποιο Coachella, μωρέ Γιώργο.
1: Τι πιο
0: δηλαδή,
1: Coachella.
0: Αρέσει, έχεις δει σε ποιο κοινό απευθύνεται πια το Coachella.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Άρα τι, ό,τι τι.
1: Ότι έφτασαν, ότι έγιναν ξαφνικά τόσο δημοφιλείς. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, έλα.
1: Θα μείνουμε εμείς εδώ στα δικά μας.
0: Τσαντίστηκες
1: λίγο,
0: ίδια
1: και τα
0: ίδια. Λίγο τσαντίστηκες.
1: Καθόλου δεν έχω τσαντιστεί. Απλά θέλω να προλάβω λίγο αυτά που έχουμε.
0: Έλα, πάμε.
1: Ice Age. Λοιπόν, για εξηγήσω τώρα.
0: Τι να πω τώρα.
1: Δεν το άκουσες. Δεν ξέρω τι έχεις πάθει.
0: Όχι. Άκουσα. Άκουσα.
1: Και?
0: Μια φορά. Εντάξει, ωραία. Καλά περνάνε αυτά τα παιδιά.
1: Ήταν και τόσες πολλές κυκλοφορίες. Τι να πω το ακούσεις. Μία από τους Κάναντα, μία Kurt Weill, μία Ice Age. Πόσο να προλάβουμε.
0: Ωραία. Έχουν κέφι. Έχουν αυτό. Ωραία τα περνάνε. Ο ήλιος λάμπει. It's always sun in Philadelphia.
1: Ήθελες κάτι παραπάνω.
0: Τέτοια, ξέρω εγώ.
1: Ήθελες κάτι παραπάνω.
0: Δηλαδή, τόσες λιακάδες πια στην Κοπενχάγη. Δεν καταλαβαίνω.
1: Εσύ, αφού ο Λιακός τα έχει πει στα σόλο τα περίεργα. Τι θες να κάνει τώρα με την μπάντα.
0: Ναι. Όχι, ας κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Αυτό κάνουν. Και εγώ θεωρώ ότι το κάνουν πάρα πολύ καλά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, Ηλεκτρά. Άστα αυτά τώρα.
0: Μην μου κάνεις αϊόπ, Γιώργο.
1: Άστα αυτά τώρα.
0: Μην μου κάνεις αϊόπ.
1: For Love of Grace and the Hereafter, το καινούριο άλμπουμ των Ice Age. Από εκεί θα ακούσουμε το No Fear.

0: Εντάξει, προφανώς ήρθε η εποχή που οι Ice Age το συγκρότημα θα μπορούσαν να δώσουν τραγούδι στο Ice Age την ταινία.
1: Τώρα αυτό είναι κακία.
0: Γιατί είναι κακία? Ήταν κακή η Ice Age ταινία, δεν νομίζω.
1: Μια χαρά ήταν η ταινία, έτσι, αλλά τώρα μπράβο. Αυτό έτσι όπως το λες.
0: Πώς το λέω.
1: Δεν χαίρεσαι τώρα που.
0: Δεν θα μπορούσε τώρα ο Σκύρος να θάβει το βελανίδι του και να παίζει τον Όφι από
1: πίσω. Δεν χαίρεσαι που οι Ice Age έχουν διώξει τα σκοτάδια τους και τα έχουν αφήσει πίσω.
0: Αν θυμηθώ τα σκοτάδια τους και που. Τι μπορεί να συνδέονται. Ναι, αλλά απλά.
1: Οι άνθρωποι τώρα το άστρο να το ζήσουν έτσι, αφού είναι χαρούμενοι άνθρωποι.
0: Εγώ μπορώ να θάψω, κύριε, το βελανίδι. Μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί ξανίσταστε.
1: Τέλος πάντων.
0: Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Άμα θες να είναι αυτό το σχολείο σου.
0: Αυτό είναι το σχολείο μου.
1: Για το να πας παρακάτω. Να προχωρήσουμε. Θα πάμε στις φίλες σου.
0: Αχ, άντε επιτέλους, μα να σου πω κάτι. Ναι. Μου έχεις πάρει τρία κομμάτια. Τρία κομμάτια είχαμε εκείνα για σήμερα.
1: Τις επόμενες,
0: Grandma's House.
1: Ναι, και πιο μετά τα άλλα.
0: Του Shipping Promises και του Gila Band.
1: Κάτσε, μην αποκαλύψεις.
0: Και μου τα έχεις αφήσει όλα για το τέλος, ρε γαμώτο.
1: Έτσι είναι.
0: Άντε λοιπόν, ξύπνα.
1: Τι, α, δεν τα πάω καλά δηλαδή, αυτό θες να μου πεις.
0: Το θάψαμε το βελανίδι, κύριε, προχώρα.
1: Grandma's House.
0: Το σπίτι της γιαγιά, της γιαγιάκα σας.
1: Μετά από 500.000 EPs, ήρθαν με καινούριο άλμπουμ, με το τεμπούτο τους άλμπουμ, επιτέλους, το οποίο θα τηλεφορείται Baby You're a Winner.
0: Δεν μ' αρέσει να
1: τι είπα τώρα για τις φίλες σου.
0: Τι είπες εκεί μετά από 500 EPs, ήταν μομφή ήταν.
1: Μα είναι, έχουμε συγκρότημα τώρα 10 χρόνια και βγάζουν μόνο EPs. 21 Αυγούστου, τεμπούτο άλμπουμ. Είχαμε ακούσει το Dog, αλλά τώρα μας ανακοίνωσαν το Baby You're a Winner, με το ομώνυμο κομμάτι που θα ανοίγει και το άλμπουμ. Οπότε ήρθε η ώρα να το ακούσουμε και αυτό.

0: Μα αφήνει να εκτεθώ, τι κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Τίποτα, ούτε με. Με αυτό το πανικό που σε πιάνει όταν τελειώνει το κομμάτι.
0: Μου να μου χαθείς.
1: Λοιπόν, πρέπει να τις ξαναδούμε live τις Grandma's House. Γιατί εκείνο το μικρό set πριν τους Melvins δεν ήταν πολύ χορταστικό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Και τώρα τροχοπούσαν κιόλα οι καημένοι.
1: Είναι τώρα με στη ζέστη εκεί. Τώρα με το καινούριο album κάτι πρέπει να γίνει.
0: Αχ, και βαχ.
1: Λοιπόν, να πάμε στους Odd Fellows.
0: Βεβαίως.
1: Τους θυμάσαι που τους είχαμε ξανακούσει.
0: Όχι.
1: Είναι μια μπάντα που σχηματίστηκε το 1994. Δεν ηχογράφησαν ποτέ τίποτα. Στη συνέχεια τα μέλη σχημάτισαν διάφορες μπάντες όπως οι Marked Men και οι Mind Spiders. Έκαναν την καριέρα τους τέλος πάντων όλα αυτά τα χρόνια.
0: Το κομμάτι τους.
1: Έκαναν το κομμάτι τους, σωστά. Και ήρθαν μετά από τόσα χρόνια οι Odd Fellows να επαναδραστηριοποιηθούν και να κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους, το οποίο έρχεται στις 12 του Ιούνιου.
0: Εντάξει, 30, πόσα, 94 μου πες, 32 χρόνια μετά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μια χαρά. Χρειαζόταν λίγο. Καήκανε στην πρόβα.
1: Πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει αυτό. Δηλαδή, σκέψου, είχαν μια μπάντα το 94 και ξαναβρέθηκαν μετά από τόσα χρόνια και έγραψαν και κομμάτια και βγάζουν και δίσκο.
0: Αναγνώρισαν ο ένας τον άλλον όταν ξανασυναντηθήκανε.
1: Κοίτα, φαντάζομαι μέσα στα χρόνια θα είχαν συνεργασίες και τέτοια μεταξύ τους.
0: Θα είχαν ξαναειδωθεί, λες. Για ένα καφέ θα είχαν πάει.
1: Δεύτερο σίγγλ, το Draw the Line, το κομμάτι που θα ανοίγει το δίσκο.

0: Πόσο κλάσσα έχετε ακούσει?
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν η Mock Media.
1: Καλά παιδιά είναι
0: από
1: αυτά.
0: Από το περίφημο παρεάκι των Crack Clouds.
1: Ναι. Αυτοί τα βγάζουν τα κέφια και τα γούστα τους.
0: Πολύ, πολύ γούστα βγάζουν. Πολύ μου αρέσουν.
1: Και μπράβο στα παιδιά.
0: Rat Bastard, το άλμπουμ που μας έρχεται στις 17 Ιουλίου, το Mock City Rock που ακούσαμε, είναι και το κομμάτι που θα ανοίγει το δίσκο.
1: 17 Ιουλίου, ώρε θα στάζει το βρακί μας εκείνες τις μέρες.
0: Θα έχεις τους Mock Media.
1: Έχω τους Mock Media. Δεν θα μπορώ να χορέψω και πολύ. Θα κάθομαι...
0: Θα είναι δύσκολο αυτό. Αυτό ναι, θα είναι δύσκολο. Άμα θες χορούς...
1: Κάτω από το κλιματιστικό και θα βλεφαρίζω. Είναι εκείνη η εποχή του χρόνου.
0: Λοιπόν,
1: άντε, πάμε και τώρα. Πάμε
0: θες,
1: τώρα.
0: Θες.
1: Δεν θέλω, πώς δεν θέλω.
0: Sweeping Promises, τρίτο άλμπουμ. Τρία ολόκληρα χρόνια από το Good Living Is Coming For You.
1: Πολύ μου είχε αρέσει εμένα εκείνο, να ξέρεις.
0: Πιο πολύ το πρώτο σου είχε αρέσει. Το Hunger For A Way Out, το 20.
1: Βεβαίως.
0: Πώς θα τιτλοφορείτε? You Say I Romanticize, ο τίτλος του δίσκου. 14 Αυγούστου αυτό.
1: Στις διακοπές θα μας πιάσει αυτό.
0: Και από εδώ θα ακούσουμε το κομμάτι που θα ανοίγει το δίσκο, το οποίο τηλεφορείται Shooting Shadows.

0: Πού τα θυμάται όλα του τα ακόρντα ο μπασίστας, ήθελα να ξέρω.
1: Εγώ θα έλεγα πώς έχουν προσέξει τον ήχο τους αυτή τη φορά.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Ναι.
1: Σε σχέση με τα παλιά, εντάξει, ναι, καμία
0: ναι,
1: σχέση.
0: Ναι, ναι. Μια χαρά.
1: Υπερπαραγωγή, Sweeping Promises.
0: Πού δισκογραφούν τώρα αυτοί.
1: Σαν pop κι αυτό.
0: Σαν pop, δεν τα ορίστε. Ναι, ναι. Ορίστε, να ρε, από τα λόνια στα σαλόνια, ρε.
1: Ηλέκτρα, πάμε για κλείσιμο.
0: Άντε, να πάμε.
1: Έχουμε another day, another death και τη συνέχεια.
0: Ναι, δεν πάτε πουθενά. Τι εννοείτε δηλαδή.
1: Στο Στράμερ φυσικά.
0: Ο Αντώνης είναι από τις 9 η ώρα εδώ στις επάλυξεις και περιμένει να σας αναλάβει.
1: Εμείς θα κλείσουμε με το καινούριο κομμάτι των Gila Band. Το οποίο είναι πιο Gila Band πεθαίνεις, ας πούμε.
0: Έχουμε εκπομπή την επόμενη Τρίτη.
1: Γιατί να μην έχουμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι κάτι.
0: Πολύ είναι.
1: Δεν ξέρω. Τώρα να με τις συναυλίες και αυτά δεν θα.
0: Επιφυλάσσεις κάποια δυσάρεστη.
1: Κανονικά την
0: έκπληξη.
1: Επόμενη Τρίτη εδώ.
0: Εντάξει τότε.
1: Gila Band, Giraffe για το κλείσιμο. Αναμένουμε τις ανακοινώσεις για δίσκο κτλ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και απόψε.
1: Τα λέμε την επόμενη Τρίτη. Καλό βράδυ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί στην εκπομπή Another Day, Another Death. Είμαι ο Κατσαντώνης και θα σας καθίσω συντροφιά για τις επόμενες δύο και κάτι ψηλά ώρες, όπως πάντα στον αγαπημένο Strum Radio, μετά από μία εβδομάδα ρεπό, καθώς γύρισα αργά από ένα φεστιβάλ την προηγούμενη Τρίτη και δεν είχα προλάβει να κάνω λίστα, οπότε έχουμε επιστρέψει στις εκπομπές αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να περάσετε καλά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Την καλησπέρα μου και σε όλους εσάς εκεί στο chat και σε όλους όσους δεν είστε στο chat και απλά ακούτε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Η σημερινή εκπομπή θα είναι μια Another Day, Another Death εκπομπή με έτσι punk, ας το πούμε, από 70s μέχρι και λίγο πιο μοντέρνα, Αγγλία, Αμερική, κουλουπού κουλουπού, τα κλασικά, τα ωραία, τα δικά μας, και κινήσαμε με Iggy Pop and the Stooges και Tight Pants. Και θα συνεχίσουμε παίρνοντας σε κάτι έτσι αρκετά κλασικό, και απερχόμενοι στην Αγγλία, μια μπάντα που είναι έτσι ίσως οι μπαμπάδες του mod, θα έλεγε κανείς. Αναφέρομαι φυσικά στους The Jam, και από το τρίτο τους κυκλοφορία All Mod Cons θα ακούσουμε το κομμάτι Down in the Tube Station at Midnight.

και φυσικά κομματάρα από Elvis Costello και Watching the Detectives από τον δίσκο My Aim is True, Stiff Records 1977. Πανέμορφος δίσκος, εντάξει, εγώ λατρεύω και Elvis Costello γενικότερα. Πανέμορφο κομμάτι, σχεδόν New Wave of Dub θα το έλεγα εγώ, από τα αγαπημένα μου κομμάτια του Elvis Costello. Και πηγαίνοντας σε μια άλλη αγαπημένη μου μπάντα και πηγαίνοντας πιο συγκεκριμένα στο μακρινό 1979 και στο Los Angeles, είναι η Gang Club, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν από το Mother Juno την κομματάρα Nobody's City.

Κύριος Γκάντλαμπ, ακολούθησαν οι αγαπημένοι Stranglers με το Straight and Out από το No More Heroes, ένας πολύ περισσότερο punk δίσκος από τη New Wave Pop, όπως είναι κάποιοι από τους υπόλοιπους δίσκους των Stranglers. Και θα συνεχίσουμε φεύγοντας από Αγγλία και πηγαίνοντας πίσω στην Αμερική και πιο συγκεκριμένα στην Athens, Georgia της Αμερικής, όπου μας έρχονται οι αγαπημένοι B-52s, από τους οποίους από το πρώτο δίσκο, The B-52s, που κυκλοφόρησε το 1979, θα ακούσουμε την κομματάρα 52 Girls.

Τι να πούμε τώρα, X-Ray Specs φυσικά και Warrior in Woolworth από την υπερδισκάρα Gem Free Adolescence. Νομίζω ακούσαμε X-Ray Specs και στην τελευταία εκπομπή που είχα κάνει πριν από δύο εβδομάδες. Σε αυτό το σημείο να πω ότι κάθισα και μέτρησα τις εκπομπές που έχω κάνει σαν Another Day, Another Death, 4 χρόνια, 5 σεζόν τώρα, και είμαστε, για συγγνώμη να πέρασει η Σιρήνα έξω από το σπίτι, ωραία, και είμαστε στο 95ο επεισόδιο, οπότε λογικά μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν θα έχουμε κατοσταρίσει, οπότε θα κάνουμε μεγάλο πάρτι στις 100 εκπομπές. Απλά έτσι ένα έτσι fun fact που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας για τις εκπομπές μου. Και φεύγοντας από τους X-Ray Specs και ακολουθώντας την Laura Logic, αφού έχει φύγει από τους X-Ray Specs και εκείνη είναι η σαξοφωνίστρια του, στο που έφυγε το 78, δημιούργησε την μπαντάρα κατά τη δικιά μου άποψη Session Logic, από τους οποίους από το πρώτο τους EP Aerosol Burns που κυκλοφόρησε το 1978 θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι Aerosol Burns, ένα κομμάτι που εγώ λατρεύω και μια μπάντα που γενικά θεωρώ ότι χρειάζεται μια περισσότερη ακρόαση από όλους. Οπότε Session Logic και Aerosol Burns.

Μία από τις έτσι αγαπημένες μου μπάντες της 77-82 αγγλικής σκηνής είναι η Ρεζίλος, οι οποίοι μας έρχονται από τη Σκωτία. Μας τραγούδησαν την κομματάρα Destination Venus από τον δίσκο Can't Stand Ρεζίλος, κυκλοφόρησε το 1978, αν δεν με πατάει μνήμη, από Sire Records. Είναι μια μπάντα που λατρεύω από την πρώτη φορά που τους άκουσα μέχρι και σήμερα. Είναι μια από τις μπάντες που θα ήθελα πάρα πολύ να καταφέρω να τους δω live. Την τελευταία φορά που προσπάθησα και είχα εισιτήρια, κάτι συνέβη νομίζω με δουλειά, αλλά μια δεκαετία έχει περάσει από τότε και δεν νομίζω ότι έχουν ξαναπαίξει προς Brighton μεριά από τότε. Είναι στο to-do list, είναι μια από τις μπάντες που λατρεύω. Και θα συνεχίσουμε σε μία έτσι comedy punk μπάντα από Stockton-on-Tees της Αγγλίας και το μακρινό 1979, δεν με πατάει η μνήμη μου, από όπου θα ακούσουμε το αρκετά αστείο κομμάτι Popcorn and Bubblegum and a Baby από τους Amazing Frogs.

Και αυτή ήταν η Nipple Erectors με το King of the Pop. Μία μπάντα η οποία έχει όχι έναν Shane αλλά δύο Shane. Shane Bradley που είναι ο founder της μπάντας και τον Shane McCowan, ο οποίος στη συνέχεια ήταν ο τραγουδιστής των The Pogues, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ακούσαμε το King of the Pop και θα συνεχίσουμε με μία μπάντα από το Manchester και πιο συγκεκριμένα τους The Fall, από τους οποίους θα ακούσουμε από το Complete Peel Session 1978 με 2004 τη δικιά τους βερσιόν του κομματιού Strychnine των Sonics. Αυτά νομίζω έχω να πω, πάμε ευθύς αμέσως να τους απολαύσουμε.

Και αυτή είναι η Sony and the Self-Abusers με το Saint and Sinners, μια έτσι αρκετά short-lived μπάντα, μία μόνο κυκλοφορία έχουν το 1977, ένα EP είναι με το όνομα Saints and Sinners και είναι η μπάντα η οποία μετέπειτα γίνανε οι πολύ γνωστοί σε εμάς Simple Minds. Όλα τα μέλη τους στη συνέχεια μεταφέρθηκαν και δημιουργήσαν τους Simple Minds και αλλάξανε τελείως, μα τελείως τον ήχο τους. Και θα αλλάξουμε και εμείς το δικό μας ήχο για λίγο στην εκπομπή. Θα πάμε σε λίγο έτσι πιο reggae, double punk ήχο. Θα ξεκινήσουμε με Rats από το The Crack. Θα ακούσουμε την κομματάρα Give You The Chance και θα συνεχίσουμε σε μερικά έτσι λίγο πιο double reggae punk κομμάτια για λιγάκι και θα γυρίσουμε πίσω σε πιο punk μετάπιτα.

θα τολμήσω και θα το πω και μην με σφάξετε. Ίσως το καλύτερο killing joke το κομμάτι το συγκεκριμένο, Turn to Red, από το μόνιμο EP του, το πρώτο EP που κυκλοφόρησαν, εάν δεν κάνω λάθος, που λέγεται, ένα λεπτό, το χάσα, μπροστά μου το είχα, το οποίο λέγεται Turn to Red, ναι, σωστά, 1979, το πρώτο EP των Killing Joke. Κομματάρα είναι το συγκεκριμένο, εντάξει, άρρωστο dub, ειδικά για Killing Joke, οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετικό ήχο. Αλλά ναι, αυτό είναι το πρώτο του EP, που Malicious Damage, 1979. Και συνεχίζουμε έτσι σε ημιπαρόμοιο πανκό ντάμπο ρέγγε ήχος, μια μπάντα η οποία αγαπούσε το να συνδυάζει μουσικές, αναφέρομαι φυσικά στους Clash, και από το London Calling θα ακούσουμε την κομματάρα Rudy Can't Fail. Θα μπορούσαμε να είχαμε παίξει κομμάτι και από το Σαντανίστα, είναι η αλήθεια, σήμερα. Δεν το σκέφτηκα, τώρα μου ήρθε. Το οποίο είναι αγαπημένος δίσκος των Clash. Τέλος πάντων, Clash και Rudy Can't Fail.

ίσως η καλύτερη Ιρλανδέζικη μπάντα, Stiff Little Fingers. Είμαστε από τον Roots, Radicals, Rockers and Reggae, από την τέταρτη τους κυκλοφορία, αν δεν κάνω λάθος, Go For It, 1981, από Chrysalis Records. Μια μπάντα που όλοι γνωρίζετε πόσο πολύ λατρεύω και θα ήθελα πάρα πολύ να δω live κάποια στιγμή στη ζωή μου. Ξέρω ότι έχουμε περάσει την πρώτη ώρα, αλλά δεν ήθελα να μας χαλάσει η σειρά. Οπότε για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα θα ακούσουμε τους φοβερούς και αγαπημένους adverts με την καταπληκτική Gay Advert, την οποία λατρεύω από παιδάκι μέχρι και τώρα. Από τον δεύτερο τους ήχο, Cast of Thousands, θα ακούσουμε το Television's Over.

και κλείσαμε την πρώτη μας ώρα με τους adverts να μας τραγουδάνε το Television is Over και ανοίξαμε τη δεύτερη μας ώρα με τον αγαπημένο Jay Retard με το We Who Wait από το Blood Visions 2006 in the Red Records. Φαίνεται καταπληκτικός μουσικός ο Jay Retard, πολύ ωραίο έτσι γκαραζο, μοντέρνο γκαραζο πάνκο ήχος. Το δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2010. Καλωσορίζω όλους εσάς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Another Day, Another Death. Ακούμε punk, περνάμε καλά και συνεχίζουμε με μια έτσι πρώτο punk punk μπάντα από το Croydon και το μακρινό μακρινό 1974, Johnny Moped, για να ακούσουμε από αυτούς το Incendiary Device.

Slaughter and the Dogs, They Ain't to Blame από το Do It Dog Style 1978. Μία έτσι αρκετά μη αναγνωρισμένη μπάντα κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη. Μία μπάντα η οποία είναι καταπληκτική και αξίζουν και με το παραπάνω. Ήθελα να πω ότι ναι, γενικότερα δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας πιο σημαντικός άνθρωπος από τον John Peel σε ό,τι έχει να κάνει με την μουσική προώθηση και το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πίστεψε βαθύτατα σε μουσικά group, μουσικούς, καλλιτέχνες, ακόμα και μουσικές που ήταν πολύ περίεργες για την εποχή τους, ή ακόμα και τη σημερινή εποχή. Ήταν ο μόνος ο οποίος τους έδωσε την ελευθερία να κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πίστεψε στους Napalm Death και τους Terrorizer και τους Bolt Thrower. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, μιλάμε για το όχι απλά extreme ήχο, μιλάμε για τις μπαμπάδες του grindcore. Και ήταν ο μόνος ο οποίος πραγματικά τους πίστεψε. Οπότε ναι, θα συμφωνήσω ότι οτιδήποτε έχει ακουμπήσει ο John Peel είναι διαμάντι. Και μια και αναφέραμε του Johnny and the Self Abusers πιο πριν, μέλη τους πριν τους, νομίζω όχι μετά τους Johnny and the Self Abusers και διάμεσα με τους Simple Minds δημιουργήσαν τους Cuban Hills, από τους οποίους θα ακούσουμε την κομματάρα Do the Smoke Walk.

Και μία παντά, γιατί δεν γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα, είναι οι Dangerous Girls με το κομμάτι I Don't Wanna Eat With The Family που μόλις ακούσαμε. Μας έρχονται από το Birmingham αν δεν κάνω λάθος, και κάπου εκεί σταματάνε όλες οι πληροφορίες που έχω για αυτούς. Θα περάσουμε σε μία άλλη πάντα που θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει σαν super group. Πολύ έτσι short-lived, αλλά ήταν μέλη των Sum 69, Dave Parson, Dave Treguna και Rick Goldstein, με τον πολύ αγαπημένο και πάρα πολύ συζητημένο στις εκπομπές μου Steve Butters. Είναι η μπάντα The Wanderers, αρκετά έτσι short-lived μπάντα από την Αγγλία. Τρεις κυκλοφορίες έχουν όλες και όλες από το 1981, από τον δίσκο Only Lovers Left Alive. Θα ακούσουμε το κομμάτι Ready to Snap.

χάζω χαρούμενο τραγουδάκι από τους Cosmic Psychos. Να πάμε και λίγο Αυστραλία, δεν είχαμε πάει, για... δεν είχαμε πάει σήμερα. Cosmic Psychos λοιπόν και Nice Day to Go to the Pub. Από την τελευταία κυκλοφορία πρέπει να είναι αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Κυκλοφόρησε το 25 νομίζω, το I Really Like Beer, το κομμάτι. Το δίσκος, αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρος, μπορεί να σας λέω και ψέματα. Όπως για να έχει, είναι Cosmic Psychos και Nice Day to Go to the Pub. Και φεύγοντας από τους πιο μοντέρνους Cosmic Psychos, θα περάσουμε στους The Machines, μία μπάντα για την οποία δεν ξέρω πάρα πολλά. Μας έρχονται, αν δεν κάνω λάθος, από την Αγγλία και παίζουν έτσι rock and roll, 70s rock and roll, από το Essex πρέπει να είναι, και το μακρύ 1977. Μία κυκλοφορία είχαν το 78, την True, με το όνομα True Life, και εμείς θα ακούσουμε το You Better Hear.

Πολύ αγαπημένη Dicks και Shit On Me. Μπατάρα από το Austin του Texas, έτσι αρκετά open-minded και πολύ έτσι μπροστά για την εποχή τους, με ανοιχτά ομοφιλόφιλο τον Floyd, τον τραγουδιστή τους, ο οποίος πολλές φορές έβγαινε ντυμένος on drag στη σκηνή, κάτι που για το Texas το 80's μάλλον ήταν αρκετά πρωτόγνωρο. Μπαντάρα γενικά, όπως όλοι γνωρίζετε, τους λατρεύω, τους ακούμε τακτικά και θα συνεχίσουμε να τους ακούμε τακτικά. Παίζει και ένα καταπληκτικό compilation που έχει όλες κυκλοφορίες από το 80 μέχρι το 86, που κυκλοφορήσε το 97 από Alternative Tentacles. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, είναι καταπληκτική κυκλοφορία. Και εμείς και μιλάμε για αγαπημένες μπάντες, μπάντα που έχουμε καιρό να ακούσουμε, αλλά γνωρίζετε πόσο πολύ τους λατρεύω. Χωρίς πολλά πολλά, Wipers, συγγνώμη, ψέματα. Ναι, θέλω να το φτιάξω, δεν πειράζει. Wipers και Upfront.

Μπατάρα, Κομματάρα, Feeders, 1984, από την δισκάρα Have You Ever Feel Like Killing Your Boss, Flaming Bunker Records 1984, με τον τρομερό drummer Darren Eric Henley, ή αλλιώς D.H. Peligro, ο οποίος ξεκίνησε από τους Dead Kennedys και για πολύ μικρό χρονικό διάστημα έπαιξε και στους Red Hot Chili Peppers, και έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 22, αν δεν με πατάει η μνήμη μου. Μπάντα που επίσης δεν έχω να πω πάρα πολλά, τους ακούμε τακτικά σχεδόν σε κάθε εκπομπή, Dead Boys και Calling on You.

Συνεχίζοντας σε αμερικανικό ήχο, True Sound of Liberty ή TSOL αλλιώς, με το No Way Out από τον πρώτο του, όχι, πού είναι, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι είναι από τον τρίτο δίσκο, Change Today, 1984, αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρος, με τον καταπληκτικό Jack Grisham στα φωνητικά. Λατρεμένη TSOL, τους έχουμε ακούσει πολλαπλώς στις εκπομπές μου, και θα γυρίσουμε πίσω στο μεγάλο νησί και τους local legends για μας εδώ πέρα στο Brighton UK Subs, πιο συγκεκριμένα γιατί ο Charlie Harper ζει εδώ στο Brighton. Θα ακούσουμε την κομματάρα Riot, και αν δεν κάνω λάθος νομίζω ότι κατάφεραν οι UK Subs να βγάλουν δίσκους με όλα τα γράμματα της αλφαβήτου, γιατί οι δίσκοι τους είναι, ο πρώτος λέγεται Another Kind of Blues, ξεκινάμε το A, ο δεύτερος είναι Brand New Age B, Crash Course C και ούτω καθεξής, και νομίζω ότι πρέπει να καταφέρανε και να φτάσανε μέχρι και το Z πλέον. Δεν είμαι... Ναι, έχουν φτάσει μέχρι και το Z, σωστά, κάτω θυμόμουν. Συγγνώμη, έκανα μια γρήγορη έτσι, μελέτη για να μην σας λέω ψέματα. Όπως και να έχει, UK Subs και Riot.

πηγαίνοντας προς Μαγιόρκα με γεια. Ήταν η Ντεκράνεο με το Καταλέψια, μια μπάντα για την οποία δεν γνωρίζω πάρα πολλά, έτσι DIY punk από την Μαγιόρκα. Ακούσαμε, όπως είπα, το κομμάτι Καταλέψια από το δεύτερο τους δίσκο Ντεκράνεο που κυκλοφόρησε το 2013, και θα περάσουμε σε μια μπάντα την οποία δεν έχω ακούσει όσο θα έπρεπε και εμφανίζονται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό στα social media και γενικά σε λίστες και τα λοιπά που ακούω. Είναι οι Αμερικάνοι Angry Samoans που μας έβαλαν από το Los Angeles και το 1978, και θα ακούσουμε από αυτούς το κομμάτι Time Has Come Today.

Και αυτή φυσικά ήταν η Misfits με το horror business. Το συγκεκριμένο κομμάτι μπήκε στη σημερινή εκπομπή. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές ξυπνάς το πρωί και ένα κομμάτι έχει κολλήσει στο μυαλό σου, χωρίς να το έχεις ακούσει. Απλά ξυπνάς με ένα συγκεκριμένο κομμάτι στο μυαλό σου. Αυτό ήταν εγώ με το horror business σήμερα το πρωί. Οπότε γι' αυτό και το ακούσαμε και όλοι μαζί. Παρέα. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχουμε μερικά ακόμα έτσι κομμάτια να ακούσουμε. Το επόμενο κομμάτι είναι ενδιαφέρον έτσι προτζεκτάκι, για το οποίο δεν έχουμε αναφερθεί όσο θα έπρεπε. Δεν ξέρω πώς μου έχει ξεφύγει. Είναι ένα solo project από την Κηφισιά στην Αθήνα με το όνομα Terminal. Ο Απόστολος Φραγκογιάννης είναι πίσω από το συγκεκριμένο προτζεκτάκι. Κυκλοφόρησε το 24ο πρώτος δίσκος. Εμείς θα ακούσουμε κάτι ακόμα πιο πριν, από το Θύμα Προπαγάνδας, το 7 ίντσο που κυκλοφόρησε το 23. Θα ακούσουμε το κομμάτι Υπερόπλο. Ο συγκεκριμένος Απόστολος Φραγκογιάννης πηγαίνει με το όνομα Terminal, σαν το DB της solo project του, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί. Οπότε θα ξεκινήσω να παίζω περισσότερα κομμάτια του. Είναι από Terminal Records οι κυκλοφορίες, έτσι hardcore punk από Αθήνα είναι το συγκεκριμένο label. Έχει έτσι αρκετά ενδιαφέροντα DIY έτσι προτζεκτάκια και πολύ λίγα από το 17 μέχρι το 24 είναι οι δίσκοι που έχουν κυκλοφορήσει από τη συγκεκριμένη δισκογραφική. Αλλά όπως και να έχει, πάμε να ακούσουμε Terminal και Υπερόπλο και να μου πείτε πώς σας φάνηκε.

λατρεύω το ελληνικό deep beat, είναι ίσως το αγαπημένο μου είδος punk. Πυρ καταβούληση με το μόνιμο κομμάτι Πυρ καταβούληση από τη μία και μοναδική τους κυκλοφορία Θύματα Ειρήνης 2023, ίσως η καλύτερη κυκλοφορία του 2023, με μέλη από Σαραμπάντα Πανδημία και χωρίς ήχο, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Δύο κομματάκια μας έχουν μείνει. Το προτελευταίο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από την αγαπημένη μου αγγλική punk μπάντα, που μας έρχονται από το Bristol, είναι η Chaos UK, και πιο συγκεκριμένα θα ακούσουμε από αυτούς την κομματάρα για μένα, Maggie, το οποίο αναφέρεται φυσικά στην όχι και πάρα πολύ αγαπητή Margaret Thatcher, με πολύ πολύ ωραία εισαγωγή. Γενικά και ο UK είναι από τις αγαπημένες μου βάντες. Είναι όπως έχω στην Ελλάδα τους γενιά του House, έτσι έχω στην Αγγλία τους και ο UK. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και ο UK και Maggie για να γυρίσουμε για την αποφώνηση της σημερινής εκπομπής. She thought of many things in her time, but the greatest of all those was a thing they called the dole queue. First there was Howe with his stupid fucking policies, and last and every other time was Margaret Thatcher. Her plan was that in 5 years she would totally fuck up the British economy.

Και όπως είπα, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, μια εκπομπή την οποία έχω υπερ απολαύσει. Ελπίζω να σας έχει αρέσει και εσάς όσο έχει αρέσει και σε μένα. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα μπορέσω να κάνω εκπομπή την επόμενη εβδομάδα, καθώς πρέπει να κάνω ένα ταξίδι αστραπή στην Ελλάδα για να ανανεώσω το διαβατήριό μου, γιατί έχω να πάω στην Ισπανία τον Ιούλιο για το Psycho Billy Meeting, και χωρίς διαβατήριο δεν θα μπορέσω να πάω, οπότε είναι λίγο όλα στον αέρα αυτή τη στιγμή. Είμαι λίγο καμικάζι να γυρίσω, να πάρω διαβατήριο, να ξανάρθω πίσω στην Αγγλία, να πάω πίσω στη δουλειά, οπότε θα σας κρατήσω ενήμερους στα social media. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σήμερα. For all the non-Greek speaking people out there, thank you so much for your company, hope you enjoyed the show. I'm not entirely sure if I'll be back next Tuesday, but I'll keep you posted on my social media as usual. Και μια και είπα για την αγαπημένη μου μπάντα στην Αγγλία, αγαπημένη μου μπάντα στην Ελλάδα, ας μιλήσουμε και για μια από τις αγαπημένες μου μπάντες στην Αμερική. Αναφέρομαι στους Bad Brains, για να ακούσουμε από αυτούς και για να κλείσουμε με το Don't Bother Me από το Black Dot, τον δίσκο, ο οποίος νομίζω έχει κυκλοφορήσει κάπου 90's, πρέπει να κυκλοφόρησε, σαν, όχι, ναι, 1996 σωστά κυκλοφόρησε. Άκουσα ότι ο Earl Hudson βγάζει και καινούριο δίσκο τώρα κάπου στα κοντά. Αλλά όπως και να έχει, να σας καληνυχτήσω. Ήταν η εκπομπή Another Day, Another Death. Ήμουν ο Κατσοντώνης, ακούγατε Strummer Radio και ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και ένα καλό βράδυ. Πάμε να κλείσουμε με Bad Brains και Don't Bother Me. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Καλό σας βράδυ και καλή σας εβδομάδα. Don't bother me.

there, somewhere in the dead of night with